0: Η ώρα είναι 4. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

τραγούδο για τον οδό και στις κόρνες διαπάσω σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω, το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

άνοδο και στις κόρνες διαπάσου σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονά.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά Startupper Mag στο Νέο Τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.

Και ξημερώνοντας την άλλη μέρα, όταν το σύνθημα δώσω

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύπας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Η ώρα είναι 7. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
7: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
8: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Ο Ντόναλτ Τραμπ προανήγγειλε μέτρα σε βάρος οποιασδήποτε χώρας προσφέρει βοήθεια στο Ιράν, εντείνοντας περαιτέρω την πίεση που ασκεί η Ουάσιγκτον στη Τεχεράνη. Ανακοινώνω ότι κάθε χώρα που θα επιτρέψει σε χρηματοπιστωτικούς θεσμούς της, επιχειρήσεις της, αεροδρόμια της, κυβερνητικούς θεσμούς της να προσφέρουν στο ΣΥΒΙΟ οποιασδήποτε μορφή στο Ιράν, θα βρεθεί ήδη αντιμέτωπη με τρομερές οικονομικές συνέπειες, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 23 τραυματίστηκαν από μαζική ρωσική πυραυλική επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Κίεβο και την ευρύτερη περιοχή της Ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Σε ένα προσαρμογή του σχεδιασμού της αεράμινας προχωρεί η Αθήνα, εξετάζοντας διαφορετικά σενάρια μετά τις πληροφορίες ότι το Ιράν έχει θέσει στο μικροσκόπιο αμερικανικούς στόχους στην Κύπρο και τη Βουλγαρία σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης της σύγκρουσης με τις ΗΠΑ. Στο τραπέζι βρίσκονται η μετακίνηση συστήματων Patriot προς τη Βόρεια Ελλάδα και την Κρήτη, ενώ τα ελληνικά F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς παραμένουν στην Κύπρο. Σε τροχιά τελικών αποφάσεων εισέρχεται το οικονομικό επιτελείο εν ώψη της παρουσίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στη διαμόρφωση ενός μακρόπνου σχεδιασμού με ορίζοντα το 2030 και διατήρηση της απαραίτητης δημοσιονομικής σταθερότητας σε μια περίοδο κατά την οποία το ελληνικό δημόσιο χρέος μειώνεται διαρκώς. Το φετινό πακέτο των εξαγγελίων της ΔΕΘ σχεδιάζεται ώστε να μην περιορίζεται σε έναν απλό κατάλογο ετήσιων παροχών, αλλά να λειτουργήσει ως οδικός χάρτης για την επόμενη τετραετία, περιλαμβάνοντας στοχευμένες φοροελαφρύνσεις, ενισχύσεις του ηθέσιμου εισοδήματος και μεγάλες νομικές μεταρρυθμίσεις. Συνταγματική και συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κρίθηκε με απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας η μη επαναφορά των επιδομάτων εορτών και αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους, τα οποία είχαν καταργηθεί όλος καιρός με μνημονιακό νόμο. Πεντάμενη παράταση στην υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση για τις μικρές επιχειρήσεις σχεδιάζουν κυβέρνηση και ΑΔΕ, μεταθέτοντας ουσιαστικά την έναρξη του μέτρου από την 1η Οκτωβρίου 2026 στην 1η Μαρτίου 2027. Στη διεθνή ενημέρωση, ο πρίγκιπας Χάρη και η Μέγκα Μάρκλ σχεδιάζουν να εγκαταλείψουν τις ΗΠΑ και να εγκατασταθούν οικογενειακώς στη Βρετανία εντός των επόμενων ημερών, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail θα διαμένουν σε ιδιωτική κατοικία εκτός Λονδίνου και δεν πρόκειται να επιστρέψουν στα βασιλικά τους καθήκοντα. Στα αθλητικά, με φόντο την League Face, κοντράρονται απόψε εντός έδρας στους πρώτους αγώνες στο Playoff ο ΠΑΟΚ με την νορβηγική Μπραν για το Conference στις 9 παρατέταρτο, ο Όφη με τη ΣΕΣΕΚΑ Σόφια για το Europa στις 9 και ο Παναθηναϊκός με την Τσέχικη Χράντιτ Κράλοβε για το Conference στις 9.30. Στην ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής επιμένει ο Ολυμπιακός, καθώς εξετάζει την περίπτωση του Ρούμπεν Βάργκα στη Σεβίλη για τη θέση του Extreme, ενώ ήδη ο 23χρονος Μεξικανός επιθετικός Αρμάντο Γκονσάλης αναμένεται στην Ελλάδα αύριο προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Έλα, Ροσταλή.
5: Έλα.
4: Λοιπόν, αυτό το τηλεφώνημα δεν είναι για να κάνουμε πλάκα. Τώρα που έχει γίνει αυτό με τα δύο τα κορίτσια που πηδήξαν από τη ταράτσα, δεν έχει πάει πολύ καλά αυτό. Σκέφτομαι ότι ζούμε σε μια κόλαση. Ότι είναι ένα νήμα που ενώνει όλα αυτά τα συμβάντα που φαίνονται τυχαία στη ζωή μας. Τα κορίτσια αυτά, όπως η Κυριακή, όπως οι γυναίκες στη Ιρλάντα, απλά παίξανε με τους κανόνες ενός συστήματος. Η μία να πάει στην αστυνομία, η άλλη να πάει στη δουλειά, η άλλη να έχει όνειρα να περάσει σε μια σχολή και να πιάσει δουλειά, να παίξει με τους κανόνες ενός παιχνιδιού που είναι φτιαγμένο εναντίον τους.
6: Ναι, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
6: Παραπολιτικά.
5: Ναι, ναι.
6: Καλησπέρα, Τερζάνης Ευάγγελος ονομάζομαι. Τηλεφωνώ εκ μέρους της ΟΣΤΙΚ. Θα θέλαμε να βγάλουμε μία ανακοίνωση.
5: Για βγάλτε.
6: Λοιπόν, η ΟΣΤΙΚ, όπως γνωρίζετε, είναι η ομάδα στήριξη Ηλία Κασιδιάρη και θα θέλαμε να βγάλουμε μία ανακοίνωση για τον άδικα καταδικαστέντα αρχηγό μας.
5: Ωραία.
6: Λοιπόν, έχω να πω.
5: Έχω να πω ότι ο Μελιγαλάς δεν είναι μακριά για αρχή.
6: Αυτό ακριβώς, ρε Απόστολη, με κατάλαβες, ρε που... Λοιπόν, το μόνο που έχω να πω για αυτά τα ζώα είναι όχι φυλακή στους εθνικιστές, μόνο Μελιγαλάς. Αυτό έχω να πω.
7: Γεια σου.
5: Γεια.
7: Yeah. Αλλάζω εισιτήριο για φεστιβάλ με φετού. Για το φεστιβάλ αναιρέσεις με εισιτήριο για την παράσταση Τσολιάς and the Cholla Band.
5: Made in ζητήσαμε.
7: Made in ζητήσαμε, δεν έχουμε made in.
5: Και τι θα κάνω, θα πάω που να είναι για να σε έρθεις στην παράσταση τσάμπα, όχι.
7: Όχι, καλά.
5: Made in, Ace Made in.
7: Φυσικά μου το δώσω εγώ το Made in για να το αλλάξω για τον Τσολιά. Θα δώσω εγώ 80 ευρώ για να μου δώσει 7.
5: Ωραία, σου δώσω 4 εισιτήρια.
7: Όσο πα. Αναιρέσεις με τέτοιο. Ή για λεφτά είναι πάνω κάτω.
5: Ξέχνα το.
7: Καλά.
8: Έλα ρε γιατρέ, πού είσαι, γεια σου Αποστόλη.
5: Γεια χαρά.
8: Δάνο κουνού εδώ. Ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι ειλικρινά. Μα την Παναγία δηλαδή, γιατί ακούω τόσο καιρό και δεν ήθελα να σε ενοχλήσω. Μα με τα χθεσινά μου σπάσανε τα νεύρα. Πόσο πάτο είχε αυτή που τάνα κοινωνία ακόμα, για πες.
5: Φαίνεται να έχει. Και αφού έχει, οφείλουμε να το ξύσουμε όπως καταλαβαίνεις.
8: Τι τομάρια είναι αυτά που πήγανε και υποστήριξανε το.
5: Και κοίταξε να δεις, κάπως βγαίνουν όμως και οι Αδόνιδες, κάπως βγαίνουν οι Μητσοτάκηδες. Κάποιοι τους ψηφίζουν, να ποιοι.
9: Εμείς σήμερα πληρωθήκαμε, ήρθαμε να πούμε και ένα ευχαριστώ για τη μισθοδοσία μας. Ενώ καθόμαστε, δεν δουλεύουμε. Ήρθαμε να στηρίξουμε το αφεντικό μας.
8: Γι' αυτό πε του γυμναστηριακού έφυγα, βρε μαλάκα, για να σώσω το παιδί μου, καραγκιόζη.
5: Α, μην τσακώνεσαι τώρα, μην ψάχνεις ευκαιρία εσύ.
8: Τσακώνομαι, μα όταν έχεις κάτι τέτοια άτομα και υποστηρίζουν ακόμα Μητσοτάκη, αλλά κοίτα, μην του πειράξουν το κουτάλι με την Uber. Είδα τι σου είπε. Α, όχι, λέει ο Κυρανάκη, δεν μορφώσουν και τέτοια. Έτσι να το πάμε, δηλαδή, ο καθένα κοιτάζει την κολάρα του.
5: Όπως βλέπουμε, αυτό... ναι, και πάει πολύ καλά αυτό, παιδιά. Μπράβο, μακροημέρευση του λαού βλέπω.
10: Γεια σας.
5: Γεια σας.
10: Γεια. Είμαι ο

0: Γι' αυτό.
1: Λοιπόν, θα είστε σε θέση να απορρίψετε την προσφορά όποτε θέλετε να σας αρέσει.
0: Να, αυτά δεν μπορώ, τα αρνητικά.
1: Πρώτα με τους γονείς και όχι με τα παιδιά. Όπως το βλέπω, δεν έχετε τίποτα να χάσετε.
0: Δεν έχω τίποτα να χάσω. Παρακαλώ, κάντε μου την πρόταση. Παγώσαμε. Δεν είχαμε έτοιμη απάντηση. Πάτα το chat.
1: Θα ήθελα να έχει και τη σωστή συμπεριφορά. Χωρίς να τον ενδιαφέρει η δόξα, τα λεφτά και άλλα.
0: Τον ενδιαφέρει η δόξα, τα λεφτά και άλλα. Λυπάμαι πολύ. Κοκομπλόκο, πάθαμε!
1: Πολύ ωραία. Ένα πράγμα ακόμα, για να είμαι σίγουρος. Το όνομα του γιού σας είναι Σοφοκλής Καρακίτσος, σωστά?
0: Όχι, Πυγμαλίων Πριτσαπίδουλας.
1: Συγγνώμη, λυπάμαι πάρα πολύ.
0: Κι εγώ!
1: Πρέπει να σας έκανε φάρσα ένας φίλος σας.
0: Αχαχαχα! Τρομερό το γέλιο!
2: Έλα, Μαριλουλού.
0: Όπα.
2: Τι έγινε?
0: Πού είσαι εσύ, κρυωμένος είσαι?
2: Όχι, ρε φιλαράκι, εδώ έκανα τσιγαράκι τώρα. Να φούντα καφέ και λιλοφρένια μεσημέρι μια η ώρα, να μία με δύο.
0: Μα είναι στην ηλικία σου να κάνεις τέτοια πράγματα.
2: Εγώ. Αυτό με κρατάει ζωντανό να μου, τι λες τώρα.
0: Α, οκ.
2: Την πάω, σου λέω 4 χιλιόμετρα, κάνω ορεινή πεζοπορία πάνω στο βουνό, μπατονέτα και τέτοια. Σου λέω τέτοια.
0: Μπατονέτα, τι μπατονέτα για τα αυτιά?
2: Αυτά μπατών, πώς τα λένε, μωρέ, τις μαλακίες που
0: λένε. Α, το κάνεις, εμείς ευλάχος και δεν το ξέρεις, τέλος πάντων.
2: Εντάξει, ρε φίλε, δεν ξέρω και καλά αυτά τα γράμματα, τα κολυμπογράμματα.
0: Να σου πω, και κολυμπά και τώρα που είναι το κρύο του Τσουκτερό.
2: Εγώ μπαίνω, η θάλασσα με μαλακά έχει 20 βαθμού να μου. Και τι έγινε, βγήκε έξω να με σκουπίστηκε, φόρεσε ένα φουτεράκι, είσαι κομπλένα. Ξέρεις, το σώμα σου καίει.
0: Και είσαι καυτός, είσαι καυτός μετά.
2: Ναι.
0: Ωραία, μίλα μου λίγο ακόμα.
2: Είναι καλά, τα καταφέρνω. Να σου πω, ρε φιλαράκι.
0: Έλα, λέγε.
2: Για το θέμα Καριστιανού τώρα, ρε φίλε, ξέρεις, είμαι πολύ στεναχωρημένος να πούμε. Καταφέραν τελικά τα καθήκια. Ακόμα δεν έχει ανακοινώσει κόμμα. Ακόμα στη σκέψη είναι. Χτυπάνε τους συνεργάτες της. Έχω κι εγώ τις απορίες μου. Δεν μπορώ να πω να πούμε. Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα και έχουμε καταλήξει.
0: Κοίταξε να δεις. Δεν έχουμε δει τίποτα, κάτι έχουμε ακούσει όμως.
2: Ναι, ρε φίλε, έχουμε ακούσει, αλλά.
0: Από την ίδια.
2: Το έχεις δει στην πράξη. Έχεις δει τους συνεργάτες, έχει παρουσιάσει θέσεις. Είναι, όπως λένε, άπειροι πολιτικοί.
0: Κάποιες θέσεις ακούω να παρουσιάζονται πάντως.
2: Εντάξει, ρε φιλαράκι, συμφωνώ.
0: Όχι, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Άμα είναι να αρχίσουμε με εκπτώσεις από το ξεκίνημα, να το χέσω.
2: Όπα, όπα, όπα. Δεν είναι εκπτώσεις. Δεν έχουμε δει πρόγραμμα, καταρχάς.
0: Και ούτε θα δεις πρόγραμμα. Η άλλη έχει βγει με στη Βουλή και δεν είχε πρόγραμμα η ζωή.
2: Εντάξει, συμφωνώ σε όλα αυτά να πούμε. Γαμώ το κερατό μου, αλλά αυτό που με λυπεί, χέστο, δεν θα καταλήξουμε εκεί. Αυτό που με λυπεί είναι ότι αυτή που μέχρι πριν από λίγο δεν προλάβει να ανοίξει το στόμα της, να πούμε, και την εκτιάσανε η κυρία Καριστιανού, η κυρία Καριστιανού, τώρα λένε η Καριστιανού, ξέρεις.
0: Κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι μόλις άνοιξε το στόμα της όλα υπόθηκαν. Γιατί πρόλαβε να το ανοίξει και να πει αυτά που είχε να πει τα συντηρητικά.
2: Ναι, συγγνώμη που δεν, δηλαδή ζητώ συγγνώμη εκ μέρους της που δεν είναι πολιτικός, να προσέχει τι λέει, να πούμε, και πετάει ότι να είναι, ειδικά στο θέμα των αμβλώσεων όμως.
0: Μ' αρέσει που είσαι πάντα πρόθυμος εσύ να μασίσεις. Αυτό μ' αρέσει πάντα.
2: Ρε φιλαράκι, σου έχω πει, θα την κάνω τη μαλακία μέχρι να βρω τη μαλακία που θα πετύχει. Αυτό στο.
0: Τις δοκιμάζεις όλες όμως, αυτό είναι το θέμα.
2: Τι να κάνω, ρε φιλαράκι, σου λέω τελευταία πούτσα που θα κάνει με τον πούτσι τον Καζάκη. Και τον ελέω πούτσι για κανέναν άλλο λόγο, για τη συμπεριφορά του και μόνο απέναντι σε μένα. Γι' αυτό το λέω πούτσι, γιατί ήταν πούτσι για τη συμπεριφορά
0: του. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να πω, έχεις φάει το κεφάλι σου κιόλας και γυρεύεις την καινούργια αυταπάτη. Αυτό μ' αρέσει εσένα.
2: Άμα δεν μπεις μέσα στον δρόμο, να είμαι τον κολόδρομο, και λάσπη θα φας και σκατά θα φας, αλλά σου έχω πει ότι μέσα στα σκατά, μέσα σε αυτό το γαμμένο το επάν, βρήκα ανθρώπους διαμάντια, αδερφούλη, που με τιμάνε ακόμα με τη φιλία τους. Απίστευτοι άνθρωποι, δεν μπορείς να φανταστείς. Επιπέδου Καλαμούκι και τέτοια τώρα, και Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
0: Α, μεγάλο επίπεδο, μπράβο, συγχαρητήρια. Πολύ ψηλό το επίπεδο.
2: Να θέσω στο ακροατήριο 2-3 ερωτήματα για το θέμα των αμβλώσεων.
0: Θέσε.
2: Ωραία. Το πρώτο ερώτημα είναι το εξής. Ειδικά σε αυτούς που έχουν γίνει γονείς, το πρώτο χτσουχουτσουχουτσουχουτσου που ακούσανε στο πρώτο υπερηχογράφημα. Αυτό τι το θεωρήσανε? Ότι είναι ένας ζωντανός οργανισμός ή ότι ήταν απλά ένα σπερματοζωάριο και ένα οάριο που κάνουν φασαρία? Ένα αυτό το κρατούμενο. Δεύτερο, με στοιχιώνει κάτι που είχα ακούσει από τη μάνα μου. Η μάνα μου είχε 4 παιδιά. Φίλε, ήταν κομμουνιστές, κυνηγημένοι, γάμισε τα σταχοπή. Λοιπόν, γιατί είχε πάει και είχε κάνει μια έκπτωση 4,5 μηνών. Και την άκουσα την κουβέντα που έλεγε με την αδερφή της. Μου λέει: Μωρή, της λέει τι έκανε. Λέει: Πήγα, λέει, και μου βάλε χέρι ο γιατρός. Μωρή, κακούργα, το σκότωσες. Κοίτα τα κομμάτια του. Θέλω λοιπόν να σταθώ σε αυτό το σημείο. Από ποιο σημείο και μετά γίνεται άνθρωπος? Από ποιο σημείο και μετά έχει δικαιώματα? Αυτά είναι απορίες που έχω και θέλω κάποιος να μου τις λύσει.
0: Υποθέτω ζωή το λογίζουμε από όταν γεννιέται κάποιος.
2: Ωραία.
0: Από τότε το λέμε ζωή και δικαιώματα θεωρώ από τότε.
2: Ωραία.
0: Όχι.
2: Μια κοπέλα μπορεί να διακόψει την κίνηση και στον 6ο μήνα και στον 7ο.
0: Και στον 9ο μήνα, ναι, βέβαια.
2: Ωραία, εντάξει. Αυτό είναι μια άποψη. Εγώ, φίλε, δεν ξέρω, έχω τις επιφυλάξεις μου.
0: Εσύ να έχεις τις επιφυλάξεις σου για το δικό σου σώμα.
2: Τέλος πάντων, θα έρθω να σε δω σε αυτή τη γύρα, φίλε.
0: Άντε, σε περιμένω.
3: Έλα, έκουνούμα, λέ.
0: Έλα.
3: Σιγά, 300 χρόνια σε παίρνω.
0: Σιγά, μωρέ, υπερβολές.

0: Θέλω να σου πω κάτι. Σου είχα πει πιο παλιά για συνομιλία μας ότι ζούμε το φασισμό των ηλιθίων. Μετά ισχύουν τα συνωμοτικά ότι βγάζουν όποια κυβέρνηση θέλουν. Δεν μπορεί να είναι τόσο ηλίθιοι Έλληνες που να ψηφίζουν τον Άδωνη, τον Πλεύρη, τον Βορύδη, όλα τα κουντικά απολυφάντια, όλα αυτά τα σκύβια. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο, στους νέους να συμμετάσχουν οι νέοι, να εξεγερθούν. Δηλαδή εντάξει, οι παλιές γενιές του Πολυτεχνείου και αυτά. Μπορεί να κάνουν και αυτές τα λάθη τους, αλλά τουλάχιστον είχαν συμμετοχή στα κοινά, κάνανε κάτι. Σήμερα οι νέοι μου φαίνεται πιο αδιάφοροι, ρε φίλε. Τι να πω, έχω απογοητευτεί. Δηλαδή, εάν μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω, φίλε μου, ένα αεροπλάνο και μια μαύρη πέτρα πίσω, σε αυτόν τον πολλότοπο που λέγεται Ελλάδα και στους σκατοέλληνες. Γιατί είμαστε και σκατοφιλοί, ρε. Και άκουγα τώρα την άλλη που πέταξε τα πράγματα και τα πήρα λοδαπός και δεν ενόχλησε αυτό.
1: Έχεις τον άνθρωπο δυο ώρες και τον βασανίζεις.
2: Γιατί μου πήρε τα κεφαλάρια.
1: Τα κεφαλάρια που ήταν.
2: Εκεί ήταν.
1: Πεταμένα.
2: Εκεί δεν είναι πεταμένα, τα πάρει ο Δήμος.
0: Αφού τα έχω πετάξει, να πάρει ο άλλος να βγάλει ένα μεροκάμα του.
3: Αυτό είναι το θέμα της. Να μην τα πάρει ο ξένος.
0: Ναι, να ψοφήσει κάτι για τον γείτονα που λένε.
4: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα, καλό μεσημέρι.
3: Επίσης.
4: Να σου πω, τι λέει ο Χατζηθάφτης, πώς το λένε.
5: Χατζηθάφτη.
4: Αυτός που έχει δύο ένσημα, να κουμπίσουμε πάνω τις ελπίδες του και τα νέα παιδιά.
6: Είμαστε η δύναμη εκείνη η πολιτική, στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ρεαλιστικά τις ελπίδες της απάνω η Ελλάδα.
7: Τη βάψαμε.
3: Εντάξει, δύο ένσημα, έτσι, να τιμήσουμε και τα ένσημα του ανδρός.
4: Τα δύο. Και εμείς που είχαμε 15.000 και πήραμε, να μην σου πω τι πήραμε, γιατί είναι τα εγγόνια μου εδώ. Καταλαβαίνεις τώρα, ναι, τέλος πάντων. Γιατί δεν ντρέπονται τουλάχιστον να τα λένε αυτά τα πράγματα.
3: Τώρα μιλάμε για νεοδημοκράτη κομματικού σωλήνα, αν ντρέπεται, μάλιστα. Ωραία ερώτηση, μπράβο.
4: Εντάξει, ρε εσύ, Αποστολή, τι να κάνω, τι να πω και εγώ από αυτά που ακούω, με δέξω τα ρούχα μου.
3: Εντύσου λίγο.
8: Αποστολή.
3: Ναι.
8: Ο Τσίπρας κυβέρνησε και έκανε ορισμένα σφάλματα. Σωστά.
3: Δεν έχω αυτή την γνώμη, αλλά οκ. Okay. Άμα εσύ λες ότι έκανε σφάλματα, έκανε.
8: Εγώ σου λέω πώς το έχω μέσα στο μυαλό μου. Όμως αυτή τη στιγμή, επειδή άκουσα το Μητσοτάκη για τις ρυθμίσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες, εγώ μπορώ να συγκρίνω τον Τσίπρα που έκανε 120 δόσεις, αλλά έκανε διαγραφή χρεών 65%.
3: Και εγώ αυτά έχω στο μυαλό μου. Ότι έχει κάνει καλά ο Τσίπρας. Τον έχω με καλό πρόσημο. Δεν τον έχω ότι έχει κάνει μαλακίες.
9: Για την έξοδα από την Μνημονιακή Επιτροπή.
8: Άκουστε,
3: ούτε ότι είναι ξεπουλιτάρι και έκανε τα ίδια με τους άλλους, τις ίδιες πολιτικές, με αριστερά πρόσημα.
8: Καταρχήν είναι ξεφτύλα.
3: Όχι, ενώ δεν τον έχω στο μυαλό μου για κάτι τέτοιο. Τον έχω ότι τα πήγε καλά, έκτακτα.
8: Θα με αφήσει να μιλήσω ή να κλείσω τη γραμμή.
3: Κανένα πρόβλημα, ό,τι θέλεις.
8: Λοιπόν, άκουσε. Ο Τσίπρας έκανε βιβλίο χρεών 65% και 120 δόσεις.
3: Άμορο ψυχούλης.
8: Και πρόσεξε, έκανε διαγραφή χρεών τα πανωτόκια και τα επιπλέον. Η σύνταξη εγώ που θα πάρω τώρα είναι κανονική. Απλά το λέω να το ακούνε οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Εγώ σας έχω πει γιατί εχθές στον ακροατή δεν του είπες ψήφισε κουκουέ. Ντρεπόσουν να του πεις ψήφισε κουκουέ και του λέγεις μαλακίες για τη Λατινοπούλου.
3: Εγώ τι είμαι να πω να ψηφίσει κουκουέ, τι ο Κουτσούμπας είμαι να πω. Αυτά θα τα πει ο Κουτσούμπας.
8: Εμένα όταν με ρωτάνε οι πελάτες μέσα στο ταξί επειδή κάνω προπαγάνδα λέω ψηφίζω Τσίπρα. Κατευθείαν με το που πιάνουμε πολιτική συζήτηση λέω ψηφίζω Τσίπρα. Κάνω πρόταση. Δεν λέω αερολογίες. Ψηφίζω Τσίπρα για την εφορία.
3: Μα είναι αερολογία από μόνο του αυτό. Αλλά τέλος πάντων, ναι, οκ. Okay.
8: Ξαναλέω όμως, εγώ σαν ψηφοφόρος έχω ένα μέτρο σύγκριση. Συγκρίνω το Μητσοτάκη που έβαλε την τεκμαρτή φορολόγηση και θέλω να πω και κάτι άλλο γιατί λέει ο Καλαμούκης ότι όλοι είναι ίδιοι. Κύριε Καλαμούκη, βάλε μου σε παρακαλώ μέσο όρο πόσο ΦΠΑ εισέπραξε ο Τσίπρας και πόσο ΦΠΑ μέσο όρο έχει εισπράξει ο Μητσοτάκης.
10: Ό,τι του φανεί, του λόγο στεφανεί.
8: Εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης μπορεί να έχει πάρει και τριπλάσιο ΦΠΑ. Ας βάλει στατιστική υπηρεσία. Πόσο εισέπραξε ο Τσίπρας, ΦΠΑ και πόσο ο Μητσοτάκης.
10: Ό,τι του φανεί, του λόγο στεφανεί.
8: Για να μας πει ο Καλαμούκης μετά ότι όλοι είναι ίδιοι. Όχι φίλε, ΦΠΑ εισπράξανε και οι δύο. Πόσο εισέπραξε ο καθένας. Επίσης, επειδή μιλάτε για το χρηματιστήριο ενέργειας, πόσο είχε το ρεύμα επί Τσίπρα που ήταν το χρηματιστήριο ενέργειας και πόσο είναι σήμερα με το Μητσοτάκη πάλι με χρηματιστήριο ενέργειας.
10: Είμαστε ένα βήμα πριν από το δαχτή. Ό,τι του φανεί, του λόγο στεφανεί.
8: Σ' αγαπώ πολύ, μωρό μου, σ' αγαπώ.
3: Το ξέρω, δεν μπορείς να ξεκολλήσεις.
8: Καύλα μου, εσύ, καύλα μου.
3: Ναι, γεια.
11: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
12: Παραπολιτικά 90,1.
13: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
14: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
13: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
5: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Αέρας ανανέωσης στα γαλάζια ψηφοδέλτια με πρόσωπα νέα και άφθαρτα. Εντός Σεπτεμβρίου στη δημοσιότητα 100 ονόματα. Εξαγγελίες στη ΔΕΘ με ορίζοντα το 2030. Μειώσεις φόρων με έμφαση στους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Όλο το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές σε 18 ερωταπαντήσεις. Τέθηκε σε ισχύ. Αναδιάταξη της αεράμινας μετά τις απειλές του Ιράν σε Κύπρο και Βουλγαρία. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
13: Παραπολιτικά 90,1.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Φωνή λαού.
3: Οργή Θεού.
7: Όχι ακόμα. Έχω ένα προβληματισμό, σύντροφε.
3: Τι προβληματισμό έχεις?
7: Έχουμε τα στενά του Ορμούζ, τα οποία είναι στενά και δεν περνάνε.
3: Είναι στενά.
15: Τα στενά του Ορμούζ είναι πάρα πολύ στενά.
7: Έχουμε το Σκατάρ, έχουμε τα Αραμιράτα, τα Κακομιράτα, το Μάντο. Εμείς εδώ στην Ελλάδα από την εποχή της Επαναστάσεως του Γεώργιου Παπαδόπουλου έχουμε πετρέλαιο εκεί στη Θάσο. Γιατί να το πληρώνουμε ακριβά?
3: Έλαντε.
7: Έχει πάρει φωτιά ο πισινός μας. Στέλνω μήνυμα εκεί προς τη μεριά που είναι εκεί το χαμπουζόρεμα. Μητσοτάκι, αφού έχει δηληστήριο στη Σικελία, δεν θέλουμε το δικό μας πετρέλαιο να το δηληστήριο για να το φέρουν εδώ για τον φτωχό λαό. Εγώ μόνος μου, γεια.
3: Η καούρα τους είναι ο φτωχός λαός, ναι, καλά το πες.
16: Από Τσόλη.
3: Έλα, αστεία τώρα.
16: Τι κάνετε, από Τσόλη μου.
3: Τι θες?
16: Δεν κατάλαβε το μαλάκα ποιος είμαι.
3: Ναι, ναι, ο χιουμορίστας, ο γνωστός. Ο Χουντέος.
16: Ποιος Χουντέος, ρε παπάρα? Έχεις καιρό να μ' ακούσεις, ρε μαλάκα.
3: Α, ο Σιριζέος είσαι.
16: Μπράβο, ρε φιλαράκι.
3: Έλα, μωρέ. Τώρα πού είσαι, πού έχεις καθεί?
16: Άστο, γάμισε το, τι να σου λέω τώρα, μεγάλο story.
3: Ωραία, άστο αυτό, πού έχεις βρεθεί?
16: Στα ίδια, μονοπάτια έχω βρεθεί.
3: ΣΥΡΙΖΑ?
16: Όχι, ρε μαλάκα, τι ΣΥΡΙΖΑ, είσαι σοβαρός, ρε.
3: Εγώ, εσύ.
16: Ενόψη.
3: Επειδή είσαι εσύ σοβαρός, το λέω.
16: Ενόψη, είναι δυνατόν να μελετώ σε ίδια πράγματα? Ήταν να ανακοινώνει το καινούριο του κόμμα ο ηγέτης, ο Μέγα.
17: Ο θεριστής. Ο θεριστής έρχεται.
16: Α. Και με ρωτάς αν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Έλα, ρε. Σοβαρέψου, ρε.
3: Ναι, δεν ξέρω. Έχουν περάσει διάφορα. Τώρα ο Κασελάκης, του ένα τ' άλλο, είναι αριστερά.
16: Όχι, όχι.
3: Σε έχω βρει
16: όχι.
3: Και σε χάνω.

0: και ήμουν απλά ξενερωμένος. Τώρα όμως έτσι μια αμυδρά, ένα φως ελπίδας αναδύεται σε αυτό το συμφερτό.
1: Ναι, ναι, μια ελπίδα από τα παλιά που την είχαμε ανάγκη.
2: Η ελπίδα έφτασε!
3: Έφτασε! Έφτασε!
0: Ένα φευγιό, ναι, από το ζόφο.
1: Ναι.
0: Το βλέπεις, έρχεται, έρχεται.
1: Από το ζόφο σε ζόφο που λέμε.
0: Δάσε ρε μαλάκα. Άρε που είστε να σε γαμίσω από εδώ και πέρα μαλάκα από τσέπολη, ε. Με αγάπη πάντα. Με αγάπη,
1: ναι, ναι, ξέρω, ξέρω.
0: Ναι, να με περιμένεις.
1: Περιμένω, πώς και πώς.
4: Ναι, καλημέρα σας. Να θυμίσω και ο Αϊνστάιν έγραφε στο Βενιζέλο να μην κυνηγάει τους κομμουνιστές, αλλά να θυμίσω και τον Τρομάρα, το θείο.
1: Για όλα έχεις μια ιστορία που να κολλάει.
4: Τον σκοτώσανε στο πρώτο Αντάρτικο και τον σκοτώσανε οι Ιταλοί, αλλά και εκεί κάποιος τον κάρφωσε. Ήταν Παλαιστής αυτός. Πάμε τώρα.
1: Δικοί μας εδώ δοσύλλογοι θα ήταν, είχαμε καλούς δυνατούς.
4: Τώρα ανακοίνωσε η NASA ότι έχουν δει, λέει, στο διαστημικό σταθμό UFO. Το έκανε επίσημα ανακοίνωση η NASA, είναι καλό αυτό. Έκανε δεύτερη πάλι ο Τραμπ, ξεκινά και τα αποκαλύπτει και μέσα στο κογκρέσο λένε και για μη γήινα σώματα.
1: Θα τον αφήσουν όμως, θα τον αποκαλύψει, γιατί τα ξένα κέντρα δεν τον αφήνουν, αγαπητέ. Δεν τον αφήνουν τα ξένα κέντρα και δεν μπορεί να κάνει χαΐρι. Δεν έχεις ακούσει ακουστικό, είμαι σίγουρος. Το βάζεις μόνο στο μικρόφωνο να μιλάς και δεν ακούς, είμαι σίγουρος. Έτσι όμως δεν θα γίνει γόνιμη κουβέντα. Και μαζί σου θέλω μόνο γόνιμες κουβέντες. Λυπάμαι πολύ, γεια.
5: Έλα, Προσέλε μου.
1: Έλα.
5: Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι, γιατί και εγώ έχω μπερδευτεί πολύ με αυτό το θέμα. Είναι για αυτό που είπε ο Θήμιος της Αξιλιούπολης, που ήταν καταπληκτικός, εντάξει, συγκλονιστικός, δεν πάω από τίποτα παραπάνω. Είπε σε κάποια φάση για τις πλαστικές influencer, δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
1: Ναι, ναι.
5: Ναι, είπε ότι η κοινωνία, ρε παιδί μου, προωθεί τις πλαστικές influencer. Αυτό θέλω να μου πεις και εσύ, ρε, επειδή και εγώ είμαι μπερδεμένος με αυτό το θέμα. Ποια η θέση σου για αυτό το θέμα, δηλαδή όλο αυτό το πράγμα να βγαίνει ακρίτα και να νοιάζεται για τις βίζιτες που ήταν στο Ντουμπάι και να λέει στοχοποιούν τα κορίτσια μας. Αυτό το θέμα, το ότι η γυναίκα είναι ελεύθερη να διαθέσει το σώμα της όπως θέλει, από τη στιγμή που ξέρουμε ότι αυτά είναι κάποια πρότυπα εντελώς καπιταλιστικά, αμερικανοευρεόφερτα, ότι κοίταξε ότι για τα λεφτά τα κάνεις όλα, για τα λεφτά ξεφτιλίζεσαι, για τα λεφτά θα κάτσεις να σε κατουρίσει και να σε χέσει ο Άραβας και είσαι πετυχημένη. Δεν είναι πετυχημένη η κοπέλα που δουλεύει σερβιτόρα, δεν είναι πετυχημένη η κοπέλα που δουλεύει σε ένα καφέ, δεν είναι πετυχημένη η κοπέλα που έχει δύο πτυχία στα παιδαγωγικά. Από την άλλη, επειδή θέλω να είμαι και δίκαιος και θα ήμουν πολύ αχάριστος να μιλήσω μόνο αρνητικά για τέτοιες κοπέλες. Έχω γνωρίσει κάποιες κοπέλες που κάνουν αυτό και οι οποίες είναι ευγενέστατες, είναι φιλικότατες. Τους πηγαίνω στις παραγγελίες φιλικές με τεράστιο φιλοδόρημα και μου λένε γιατί σέβεσαι τις γυναίκες και μου τις φάει κάποιοι μαλάκες άντρες. Εκείνο ξεφτύλα ο σεξισμός. Εγώ στη θέση σου θα έμπαινα. Τι να μπεις, ρε καράγκιος, για αυτές έχουν όποιον θέλουν με όσα φράγκα θέλουν. Την ευγένεια και το σεβασμό ζητάνε. Αλλά από εκεί και πέρα το κάποιες γυναίκες και είναι και μια πολύ γνωστή η οποία βγάζει τα λεφτά έτσι και ξεφτιλίζει τον κόσμο. Λέει ο ξεφτύλας ο ντιλιβεράς, ο ξεφτύλας ο σερβιτόρος, ο ξεφτύλας ο υπάλληλος Αιτζίαν και αυτά, αυτές πρέπει να τις κυνηγήσουμε. Πρέπει να ξαναεπαναφέρουμε τα σωστά πρότυπα, έτσι ώστε τα κορίτσια να μην έχουν πρόβλημα ούτε με το σώμα τους, ούτε με το χρήμα, να είναι ευτυχισμένα με αυτά που έχουν και να ψάχνουν να βρουν και τα αγόρια τα καλά. Γιατί πλέον το πρότυπο είναι ο ντύλε, ο μπρατσωμένος, ο μπράβος, αυτός που θα πλακώσει όποιον του πω. Πλέον τα αγόρια τα ευγενικά που σέβονται τις γυναίκες είναι φλόροι. Δεν μετράνε πια αυτά. Όχι σε όλες τις γυναίκες, σε μια ειδικά σας πούμε στους ακροατές σου δεν θα ισχύει αυτό. Αλλά στην κοινωνία γενικότερα ισχύει.
6: Ναι, γεια σας. Ο κύριος Σάβα Καραγιαννίδη θα ήθελα, παρακαλώ.
1: Ο ίδιος.
6: Ναι, γεια σας. Αντώνης Βέργος ονομάζομαι. Καλό, είμαι ο πατέρας της Μαρίας της Βέργου. Την έχετε μαθήτρια στο φροντιστήριο Στόχος. Της διδάσκεται φυσική και μαθηματικά.
1: Ισχύει.
6: Λοιπόν, έλαβα κάποιες τώρα βαθμολογίες τελευταίες και ήθελα να σας ρωτήσω γιατί είναι τόσο χαμηλή η επίδοση της.
1: Αφού είναι για τον πούτσο καβάλα η κόρη σας.
6: Συγγνώμη.
1: Ενώ δεν διαβάζει και τόσο.
6: Ένα λεπτάκι λίγο, να σας καθαρίσω λίγο κάτι. Εμένα μου έλεγε ότι τα πάει πάρα πολύ καλά στα μαθήματα.
1: Ναι, ναι, τι σας έλεγε εσάς είναι άλλο θέμα με το τι κάνεις, εντάξει.
6: Ναι, γι' αυτό σας πήρα για να μου το διευκρινίσετε.
1: Λέει ψέματα. Ναι. Αντιγράφει, κάνει κοπάνες, κάνει σκονάκια και μασάκι τσίχλα.
6: Ναι, μισό λεπτάκι λίγο τώρα να ξεκαθαρίσουμε.
1: Τι να ξεκαθαρίσουμε το ένα και το άλλο, να ξεκαθαρίσουμε όλη την ώρα το πλαίσιο. Κάνει αυτά που σας λέω, με πιστεύετε ή όχι, να τελειώνουμε.
6: Σας πιστεύω, κύριε.
1: Τέλος.
6: Να με ακούσετε ένα λεπτάκι να σας εξηγήσω λίγο.
1: Τι να με εξηγήσει τώρα και εσύ, Μορκακομίρη, πλήρωνε και το μηνιάτικο να τελειώνουμε.
6: Ναι, να σας εξηγήσω. Είμαι άνθρωπος και είμαι οικοδόμος.
1: Και?
6: Είμαι οικοδόμος.
1: Τσουτσούρωσα, τι πάει να πει.
6: Για να πληρώνω. Δεν κατηγορώ κάπου εσάς. Απλά επειδή μου είπε ψέματα η κόρη μου.
1: Το κολοπέ, την κόρη σας. Να την κρεμάσουμε.
6: Μάλιστα.
1: Τι θες να κάνω τώρα.
6: Ναι, πείτε μου λίγο. Τι βαθμολογίες έχει σημειώσει.
1: Ό,τι και να πω θα συνεχίσει εκεί. Ναι, και καλά. Ναι. 17, 11 και 10.
6: Το 17 πού? Στη χημεία.
1: Στον ταχτυρτή στα γόνατα.
6: Ορίστε.
1: Στον ταχτυρτή, λέω, στα γόνατα είναι καλή και παίρνει βαθμούς.
6: Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται.
1: Άμα δεν καταλαβαίνετε, μπορεί να συνοηθούμε, αγαπητέ.
6: Τι λέτε και να μου μιλήσει. Είστε λίγο ξεκάθαρα.
1: Έτσι μιλάω.
6: Τι είστε εσείς?
1: Νταΐς.
6: Είστε και Νταΐς. Λοιπόν, τον κύριο Καραγιαννίδη μπορείτε να μου δώσετε, σας παρακαλώ.
1: Ποιος είναι τόση ώρα?
6: Ναι.
1: Εγώ δεν είμαι, δεν τα λύσαμε αυτά.
6: Γιατί μου μιλείτε έτσι, κύριε?
1: Γιατί ο ήξερος του Καραγιαννίδης μιλάει αλλιώς, έτσι μιλάει.
6: Μου δεν μου πει κόρη ότι είστε τόσο θρασίς.
1: Α, μιλάει κιόλα η κοράκλα σου, έτσι. Μιλάει. Μην ανοίξω εγώ το στοματάκι μου, πέστη.
5: Ωραία, να μου πείτε, κύριε.
1: Μην ανοίξω το στοματάκι τι έκανε με τον Γιώργο τον Αθανασίου.
6: Γιώργο Αθανασίου.
1: Ναι.
6: Ποιο είναι ο Γιώργο Αθανασίου.
1: Εκείνο που σε γάμπαει στην τρίτη γυμνασίου. Τσακ, δεν σ' άρεσε.
4: Θα την κρεμάσω.
1: Έσπασε ο ρόλο, κρίμα. Έλα, γεια.
2: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Πόσο μαλάκες πρέπει να είναι αυτός ο λαός.
1: Εντάξει.
2: Εκεί κάτσα να σου πω, εκεί που πάμε για καφέ τέλος πάντων, λέμε για κάτι εξετάσεις. Και λέει ο άνθρωπος, ρε παιδιά, το κράτος λέει ότι έχει κάνει τζάμπα. Λέω, ρε εσύ τι τζάμπα θες, είναι δυνατό τόσες εξετάσεις. Λέω, εγώ που κάνω κάθε τρεις και λίγο ας πούμε, και με ασφάλεια και από γιατρό και αυτά, πληρώνω κάπου 38-39 ευρώ. Λέω, όχι, θα κάνεις όλα τζάμπα. Και παίρνουμε τηλέφωνο, δύο εξετάσεις. Είναι. Και δεν τρέπεται ο Άδωνης, ο φασίστας, και κοροϊδεύει όλο τον κόσμο. Και τους πιστεύουν ότι θα πάνε και θα τους κάνει ο ιδιώτης τζάμπα εξετάσει. Τι να πω.
1: Ναι, γιατί να μην πιστεύω.
2: Τόσο ζωά είναι, ρε γαμώτο. Δηλαδή, τι να πιστέψεις από αυτούς τους αλήτες, να πούμε.
4: Είπε ο Τσουματσιωτάκης ότι στεναχωριέται για την ακρίβεια.
7: Ο λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
4: Μπράβο!
7: Να ροκανίζει το εισόδημα.
1: Δεν είναι καλά τώρα, εντάξει. Δεν είναι ότι χτυπάει το τηλέφωνο μες τη νύχτα και θα το σηκώσει. Γιατί θα το σηκώσει? Γιατί δεν κοιμάται το βράδυ από την ανησυχία, γι' αυτό.
7: Και αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας?
4: Μισό λεπτό, ρε Αποστολή. Όταν παίρνει το ΦΠΑ, δεν στεναχωριέται από την ακρίβεια.
1: Γι' αυτό δεν κοιμάται, σου λέω. Ναι, στεναχωριέται.
4: Όταν εισπράττει το ΦΠΑ. Εγώ άκουσα να δεις. Προφανώς αυτό το τηλέφωνο είναι επαγγελματικό. Έτσι λέω, όταν χτυπάει 3 ώρα τη νύχτα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, λογικά.
4: Εγώ κοίταξε, ρε φίλε, αν χτυπήσει το τηλέφωνο για επαγγελματικό λόγο 3 ώρα τη νύχτα, προφανώς θα βγάλω πολλά λεφτά.
1: Εσύ σίγουρα.
4: Μα κι αυτός. Δηλαδή, όταν τον πήρανε τηλέφωνο και του λέει θα έρθει το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελλάδα κάποια δισεκατομμύρια, τι, δεν με βγάλανε? Αν όχι αυτός, οι φίλοι του. Τα κολυτάρια του, κατάλαβε. Αν χτυπάει το.
8: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
9: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
10: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
11: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
10: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
11: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
10: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
11: Τηλέφωνο 697-3300-961.
10: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
12: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: τους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
1: Είμαι και το κινητό.
2: Τι σχολή είσαι?
1: Ειδικές αγωγές, αποστολή, παιδαγωγικό.
2: Ωραία, άντε, καλό κουράγιο και εσείς. Σε περιμένουν θέσεις εργασίας. Yeah. Δεν υπάρχει ραχούλα να μην γυρίσεις.
1: Α, ναι, δηλαδή θα με περιμένουμε να χτες αγκάλες.
2: Σε κάθε χωριό.
1: Πω. Ποιος είμαι, πώς θέλω να πω, γεννηματάς είμαι.
2: Από όλους ο γεννηματάς σου στο μυαλό.
1: Ελά, επειδή και καλά το περιμέναμε να χτες αγκάλες. Όπως εντάξει, σε αντίθεση με τον Γιώργο.
2: Καλά. Πες ότι σε βαθύ Πασόκ, και άστα αυτά.
1: Τι, πάντα, όχι, ούτε καν.
2: Δεν πειράζει τώρα, εντάξει, έλα.
1: Τι λες, ρε.
2: Το Πασόκ είναι μόδα, είναι τρέντ.
3: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
1: Το Πασόκ είναι διεφθαρμένο κολόπεδα. Η δαπίτη και του Πασόκ είναι το ίδιο πράγμα, αποστολή. Εγώ δεν σου κάνω πλάκα, έκανα μια καβλάντα. Πριν να σου ξαναλέω. Είναι το ίδιο.
2: Έλα, για πες μου γι' αυτό, μίλησε μου.
1: Το ίδιο.
2: Δεν το πιστεύω αυτό που λες.
1: Καλά, προφανέστατα, εντάξει. Έχετε ρίξει κράξιμο μισό το 10 και το 11, γέλαγα 5 χρονών. Εγώ 6.
2: Α, πόσο είσαι τώρα?
1: Τώρα είμαι 20, είμαι πρωτοετής.
2: Καλά είναι.
4: Καλησπέρα, είσαι Αποστολή.
2: Ναι, είμαι και φαίνομαι.
4: Τηλεφωνώ πρώτη φορά. Πήρα να πω, επειδή είμαι λίγο άρρωστη σήμερα, δεν πήγα στη δουλειά και σας ακούω live και πήρα τηλέφωνο.
2: Ωραία.
4: Το που θέλω να πω είναι ότι εγώ είμαι άρρωστη στο σώμα, περαστικά μου.
2: Περαστικά σου.
4: Θέλω να ευχηθώ περαστικά σε αυτούς που είναι άρρωστοι στο μυαλό. Αυτό.
2: Ναι, εκεί δεν βγάζει άκρη, δεν τελειώνει αυτό.
4: Δεν άκουσα.
2: Ναι, είναι πολύ. Θέλω να πω, τι να πρωτοποιείς.
4: Ναι, τι να πρωτοποιείς. Περαστικά σε όλους. Μπας και δούμε μια άσπρη μέρα.
1: Να προσθέσω κάτι λίγο τελευταίο.
2: Από τι, έλεγες και πριν?
1: Ναι, αφού σε είχα πάρει και πριν.
2: Α, εσύ είσαι?
1: Ναι, για τις εκλογές που σε πήρα.
2: Α, τι καλά.
1: Λοιπόν, για το Λαζαρίδη, επειδή είμαι και φοιτητής και το ανέφερα και πριν, για την καθαρίστρια, αν θυμάσαι και πολύ καλά, είχε γίνει ολόκληρος δώρος για 2-3 εβδομάδες.
2: Το ίδιο είναι τώρα, το ίδιο είναι. Δεν χρειάζεται μια ευθύνη για να ποιος καθαρίζει τα σχολεία μας.
1: Ναι,
2: εντάξει, ποιος κυβερνάει τώρα δεν βάλαμε. Τους ικανούς, τους τελευταίους βάλαμε.
1: Ναι.
2: Η καθαρίστρια όμως είναι θέμα υγιεινής.
1: Ναι, να σου πω τώρα λίγο σοβαρά όμως τώρα. Και έχει το θράστος αυτό το καθήκη να βγαίνει και να λέει, επειδή ήμουν όμορφος.
5: Καλείτε εσείς όμως, κύριε Λαζαρίδη, εγώ αυτό δεν μπορώ να
6: γιατί
5: καταλάβω.
6: Γιατί ήμουν ωραίος, κυρία.
5: Τι είχατε κάνει?
6: Καραμίτρου, τι θα πει γιατί εμένα.
1: Και όλες τις μαλακίες, συγγνώμη κιόλας που το λέω.
2: Συγγνώμη, αν δεν είχε θράσος δεν θα ήταν εκεί που ήταν τώρα, τι συζητάμε.
1: Ναι, γιατί λοιπόν μια καθαρίστρα τότε να απολυθεί για μια τάξη ενός απολυτηρίου και ο άλλος να πούμε να είναι το κολόδισμα του κερατά και να βγαίνει και έχει τώρα να λέει ότι ήμουν όμορφος, λέει, και δεν έχω και πτυχίο κιόλας.
2: Κάνα κοινωνία άδικη τώρα, άσε με τώρα, εντάξει.
1: Ναι, ωραία, εντάξει.
2: Σκατοκατάσταση.
1: Ωραία, λοιπόν, του χρόνου, εάν δω ξανά πάλι 5% αυτά τα κολόπεδα να παίρνουν,
2: ακούσε
1: ο άνθρωπο να κλαψομουνιάζει.
2: Ουέ και δει.
1: Εντάξει, γιατί κάποιοι το ψήφισαν, Αποστολή, δεν μαρσάραν μετά.
2: Πες τα, γιατί δεν τα λες.
1: Εγώ τα λέω, το είναι το ζωό Έλληνας τι κάνει.
2: Λοιπόν,
1: κάτι κλαίγεται, αλλά.
2: Έλα, για τώρα, τέλειωνε. Τσιρίκο που είσαι και εσύ, Στράσο.
7: Καλά, ρε Ντάι, είναι, α πούμε. Τι κάνεις?
2: Καλά, τι θες? Τρέχει τίποτα?
7: Λοιπόν, άκουσε με πολύ καλά.
2: Ναι, για να δω.
7: Συγγνώμη τα βασικά. Το ουφολόγος έχει δίκιο, ουφο πάνω από την Ελλάδα και τα λοιπά. Αλλά.
2: Τι πάνω από την Ελλάδα, εδώ το έχουμε και στην Ελλάδα και το ψηφίζουμε πρωθυπουργό.
7: Αυτό δεν σου λέω. Του το είπε ένα εξωγήινο στο λιμητό.
2: Ναι, τι συζητάμε.
8: Του ζήτησε να συνηγορήσει στην αλλαγή φύλου επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του το είπε ένας εξωγήινος.
7: Μα έχουν υποθεί να πούμε, αλλά εσύ τίποτα. Πέτασα εδώ εκεί πέρα και κάθεσαι και τον πιάνει στο ψηλό. Ενώ η πραγματικότητα είναι ότι εκείνος έχει πιάσει το ψηλό. Παιδί στο παιχνίδι του, αλλά δεν έχει καταλάβει. Να το ξέρετε.
2: Α, μου αρέσει αυτοί οι άνθρωποι.
7: Είναι άνθρωποι μεγάλοι. Να σου πω, σου άρεσαν οι μετάλλικα.
2: Μου άρεσε, ναι.
7: Πάλι τζάμπα πήγες, τα έχεις κανονίσει όλα εκεί πέρα να πούμε. Έχει γίνει τώρα Instagram, influencer, κωμικός, όλα τα λοιπά να πούμε. Εμείς σε ξέρουμε από τότε που δειλά-δειλά είχαμε σπάσει σε κάτι υπουργεία, με κάτι ελικόπτερα, με κάτι εκείνα και τώρα κοίταξε.
2: Ναι, με ξέρετε τόσα χρόνια δεν στείλατε ένα εισιτηριάκι όμως.
7: Τι να σου στείλουμε εισιτήριο να πούμε εκεί πέρα, μια χαρά είσαι. Πήγαινε εκεί πέρα, πιάσει τους δικούς να πούμε.
2: Iron Maiden, στείλ Iron Maiden, μην τραπείς.
7: Πήγαινε εκεί πέρα με τη ζωή σαν να πούμε και το διαμαντί εκεί πέρα που κατανοίξει μπιφ.
2: Δεν είναι κακό αυτό.
5: Και ξέρει πολύ καλά λοιπόν ο Αποστόλης ο Τσολιάς που κυκλοφορεί μεταμφιεσμένος. Ποιος είναι ο διαμαντής?
2: Ένα εισιτήριο Iron Maiden ζήτησα. Τι ζήτησα?
7: Να σου πω κάτι λίγο. Πλήρωσε το. Και βασικά ξέρει τι θα κάνεις. Αυτός που σου τόσει με τζάμπα 150 ευρώ βγάλε 15 προσκλήσεις. Έτσι θα τις βάλεις μέσα στην τζάμπα να πούμε.
2: Του είπα εγώ, ναι. Α, εγώ είμαι κύριος. Το είπα. Φιλαράκο του λέω, έρχεσαι με την παρέα σου στην παράσταση τζαμπέ.
7: Πρέπει να το πας για παϊδάκια. Να το κάνεις στο τραπέζι.
2: Α, και παϊδάκια.
7: Να λαδώσεις τον τεράκι του.
9: Ναι, κύριε Διευθυντά μου, επειδή ακούω το θέμα στο μεταργατικά δυστυχήματα. Με τη Βιολάντα, τι γίνεται, την ξεχάσαμε τελείως τη Βιολάντα.
2: Όλα καλά, κάτι ελαφρυντικά βλέπω. Κάτι ναι. Με εγγυήσεις βγαίνουν έξω οι υπεύθυνοι. Μια χαρά.
9: Νομίζω ότι φταίνε και οι γυναίκες, γιατί από ό,τι άμα θα ήταν συναχωμένες και δεν πιάσανε τη μυρωδιά του αερίου.
2: Αν δεν φταίνουν τα θύματα, αλίμονο. Ποιος φταίει σε αυτόν τον τόπο, πάντα το θύμα φταίει.
10: Λοιπόν, για τα εργατικά ατυχήματα που λέγατε πριν,
2: ναι.
10: Πρώτα απ' όλα βάζουμε σε αυτές τις δουλειές, υπάρχει και μαύρη εργασία. Οπότε, άμα γίνει κάποια μαλακία, δεν καταγράφει αυτό πουθενά. Δεν το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Οικοδομές και μαλακίες.
2: Τώρα τι δίκαι, θα συζητήσουμε και τη μαύρη εργασία, σε παρακαλώ.
10: Επίσης, μαύρη εργασία, εντωμεταξύ εργατικά ατυχήματα κτλ. Δεν καταγράφονται για τις influencers στο Ντουμπάι. Που έλεγε και το παλικάρι πριν ότι τις σχέζουν και τις κατουράνουν. Αυτό να ξέρεις, είναι στο όνειρο του Μερακλή, αλλά είναι και βαρέα και ανθυγιεινά. Επίσης, δεν ξέρεις τι έχει φάει και ο Άραβας, μπορεί να είναι και ατύχημα. Αν τα ξέρουμε και αυτά, να τα λέμε αυτά τα πράγματα.
2: Okay.
10: Και ένα τελευταίο. Ο Ψινάκης είχε πάρει τη Λουκά και είχαν πάει σε κάτι βραβεία.
2: Ναι.
10: Θα σου πρότεινα να πάρει τη Λουκά και να πάρει στο Iron Maiden. 666, Another of the Beast.
11: Μετανιώστε, είστε ζωντανοί νεκροί!
2: Καλά, εκεί θα βγάλει φλίκτενες, αλλά το ψήνω.
10: Εκεί τη παίρνω εγώ εισιτήριο, μα είναι. Να πάτε μαζί.
2: Α, στη Λουκά παίρνει, σε μένα δεν παίρνει για την ψυχική οδύνη.
10: Ανάγκη έχει σε μένα. Πάλι δυνατόν. Έχει εκεί πέρα τα κονέ σου.
2: Τέλος πάντων. Λοιπόν, να σε καλά, μας υποχρέωσες πάλι.
12: Απόστολε!
2: Έλα!
12: Καλησπέρα!
2: Καλησπέρα, ποιος είναι?
12: Το Μπαντεράκι, ο Θανάσης από το Ράδιο, τι κάνεις?
2: Καλά!
12: Να σου πω κάτι! Όλοι πέφτουν από τα μπαλκόνια, δηλαδή ο Γκούλης χαίρεται που πέφτουμε από τα μπαλκόνια. Δεν ξέρω!
2: Τον Γκούλη τον νοιάζει να πέσει αυτός, όχι τα μπαλκόνια, από πουδήποτε.
12: Α, αυτό έχει.
2: Από την εξουσία, τον νοιάζει άμα θα πέσει εσύ από τον μπαλκόνι, πέσει. Δεν μας νοιάζει.
12: Έχει δίκιο, δεν το σκέφτηκα αυτό.
13: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
14: Παραπολιτικά 90,1.
15: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα, Αποστόλη. Επειδή είναι πάρα πολύ επίκαιρο, σε παρακαλώ, βάλε τις διακηρύξεις του Μητσοτάκη και ανάμεσα το φέρτο, μέχρι να μας τα πάρει όλα.
4: Παρεμβαίνουμε στο κόστος του ντίζελ κίνησης. Η πολιτεία θα το επιδοτεί λοιπόν με 16 λεπτά το λίτρο. Χορηγείται ειδική στήριξη με τη μορφή ψηφιακής κάρτας καυσίμων. Το μέτρο μεταφράζεται σε 50 ευρώ το δίμηνο για την υπηρετική χώρα και σε 60 ευρώ για τα νησιά μας.
5: Την επιδότηση του Fuel Pass.
6: 2 ευρώ το μήνα.
5: Μια προπληρωμένη κάρτα ύψους 150 ευρώ.
6: 50 GB δωρεάν data στο κινητό τους.
7: Πάρτα μωρή άρρωστη.
8: Στα

0: Καλησπέρα, Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Αλέξανδρος από Ισλανδία, Ισλανδοκουνού μάλλον.
1: Έλα.
0: Μπορείς για την Παρασκευή, εκεί πέρα που λέει ο Τσίπρας, ο ισοπεδωστής, να βάλεις εκείνο το ηχητικό που έλεγε ο άλλος ο Αυνανιστής στη Λατινοπούλου.
1: Τι λέει ο Τσίπρας, θεριστής λέει.
0: Θεριστής, αυτή την ιδέα που λέει.
1: Σας παρακαλώ.
2: Ο θεριστής.
3: Αυνανιστής. Αυνανιστής!
2: Έρχεται.
4: Θα τον παίξω κι εγώ.
5: Πόσο μαλάκες είμαστε, ρε. Έχεις καταλάβει τι πάνε να κάνουμε.
6: Καλήθηκε.

0: γεια χαρά.
1: Για
0: την Παρασκευή θέλω να κάνω μια πρόταση.
1: Για κάντε.
0: Το Μητσοτάκη να λέει δεν απορώ, δεν απορώ. Και το Μαγελάκα να λέει δεν απορώ, ούτε καταλαβαίνω πώς συνεχίζουν να υπάρχουν όλα αυτά.
2: Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Δεν απορώ, δεν απορώ.
3: Δεν απορώ, ούτε καταλαβαίνω. Να υπάρχουν όλα αυτά.
4: Όποιος από εδώ και μπρος σε επόμενες εκλογές ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, δια της ψήφου του νομιμοποιεί την κλοπή του δημοσίου χρήματος.
3: Θέλω να βγω από εδώ μέσα κι όμως μένω σε μια ομίχλη που ναρκώνει την καρδιά.
5: Πάντα νεοδημοκράτης ήμουνα. Από μικρό.

0: σας Αποστόλη.
1: Γεια.
0: Μια παραγγελία για την Παρασκευή θα ήθελα.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, για τη σύντροφό μου που σήμερα η γενέθλια και την Πέμπτη γιορτάζει και ακούμε πάντα την εκπομπή από απόσταση δυστυχώς αλλά μαζί, το Nothing Else Matters των Metallica που πήγαμε και συναυλία πρόσφατα.

0: μια παραγγελιά.
1: Για πες.
0: Έχουμε καιρό να ακούσουμε τον επιμηκητή.
2: Ο κύριος Καλαμούκης Απόστολος.
1: Στον λίγο σύγχυση, αλλά οκ. Okay.
2: Ο ίδιος είστε ή
1: ναι, ο ίδιος.
2: Για την Αγγελία τηλεφωνώ από το OKM.
1: Από ποιο?
2: Για την Αγγελία, από έχετε βάλει.
1: Ναι, τι θέλετε.
2: Για την Αγγελία, από έχετε βάλει, για το αξεσουάρ, στο περιοδικό που έχετε βάλει.
1: Ναι, ωραία.
2: Τιμή δεν γράφετε, πέστε μου.
1: Μισό λεπτό, επειδή έχω βάλει κι άλλο, έχω βάλει και ένα αυτοκίνητο. Ποια Αγγελία, βοηθήστε με.
2: Το περιοδικό το συγκεκριμένο βάλετε αυτοκίνητο.
1: Όχι, έχω βάλει σε άλλο. Μα δεν μου λέτε πιο περιοδικό, ούτε πιο αξεσουάρ.
2: Το OKM είναι περιοδικό γνωριμιών, ξεχνάτε.
1: Ωραία. Νόμιζα ότι λέγατε, γιατί έχω βάλει και στο καρ το περιοδικό για το αυτοκίνητο.
2: Ναι, τέλος πάντων, εγώ μιλάω για το αξεσουάρ, γιατί τον επιμηκητή να πούμε.
1: Τον έχετε μικρό, εμένα μου έχει κάνει δουλειά πάντως. Γιατί τον είχα γαριδάκι, αλλά δραστήριο. Έβαλα τον επιμηκητή και έγινε δουλειά. Τώρα το έβαλα αγγελία, γιατί εγώ δεν έχω ανάγκη, έχει ξεχυλώσει πια το θέμα, έχει φτάσει πατούσα.
2: Τώρα κάνετε πλάκα ή το σοβαρά έχει κάνει δουλειά.
1: Έχει κάνει δουλειά, 250 ευρώ το δίνω.
2: Το έχω ακούσει. 250 ευρώ.
1: Τι είναι πολλά.
2: Είναι πολλά.
1: Τι πολλά είναι, παιδί μου, θα έχεις ένα πουλί χιλιόμετρο.
2: Καινούριο κάνει 400 ευρώ, καλή μου κύριε.
1: Το πουλί, 400, πάρε καινούριο πουλί, τι να σε κάνω.
2: Όχι, κύριε.
1: Εγώ σου λέω με το παλιό πουλί. Με το παλιό πουλί 250 ευρώ με το επιμηκητή.
2: Γράφεται ελαφρώς μεταχειρισμένος.
1: Ελαφρώς, δεν ήθελα πολύ. Καλά, είχα εγώ και την
2: πουλί. Μόνο εσύ το έχετε χρησιμοποιήσει.
1: Το έχω απολυμάνει, το έχω βάλει σε κλίβανο, μη συχαίνεστε.
2: Όχι, όχι, δεν συχαίνομαι. Όταν παίρνει μεταχειρισμένο πράγμα, λίμωνο. Απλά θέλω να πω μόνο εσύ το έχετε χρησιμοποιήσει ή το έχουν χρησιμοποιήσει κι άλλοι.
1: Καλέ μόνο εγώ, τι είμαστε μια παρέα μικροτσούτσινη πρωτοπία με σειρά.
2: Δεν ξέρω.
1: Εγώ μόνο. Είχα το θέμα.
2: Καμιά καλύτερη τιμή μπορεί να γίνει.
1: Πάω να το πάω 200, πόσο να το πάω, αλλά το αποτέλεσμα θα σε αποζημιώσει, το λέω. Δηλαδή, άμα δεις τι θα γίνει μετά, θα πάθεις πλάκα.
2: Δηλαδή, για να το. Εντάξει, συγγνώμη κιόλα. Μέχρι πόσο μπορεί να φτάσει, ας πούμε.
1: Ξέρετε τι τώρα. Εγώ το έδινα και καλύτερα. Αλλά τελειώσαν οι εκπτώσεις. Δεν με πήρατε κι εσείς έγκαιρα. Το έχω 2 μήνες πάνω.
2: Δηλαδή, εγώ να έρθω να το δω.
1: Ελάτε να το δείτε, άμα θέλετε να σου το δοκιμάσω κιόλα.
2: Θα κάνουμε κάποια καλύτερη τιμή.
1: Και μπορώ να σα κάνω και μια επίδειξη.
2: Ναι, καλά, το πώ
1: λειτουργεί. Αποτελέσματο.
2: Γιατί δεν έχω προσωπική εμπειρία το λειτουργεί.
1: Θα σα δείξω εγώ εμπειρίες, θα κερδίσετε με εμένα πλάι.
2: Θα μεγαλώσει δηλαδή, λέτε σίγουρα.
1: Άμα το πιάσω εγώ στα χέρια μου, ό,τι πιάνω εγώ στα χέρια μου γίνεται.

0: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σου, Αποστόλη, είμαι ο Ερμής.
1: Γεια σου, Ερμή.
0: Από παιδί σας ακούω. Θέλω, άμα γουστάρετε και όποτε γουστάρετε, μία αφιέρωση.
1: Α, νόμιζα θα μας δώσει στήριξη για του Iron Maiden. Τέλος πάντων, για πες.
0: Ωραία, δεν έχω. Άμα είχα δώσει δυνατότητα, δεν θα πήγαινα εγώ.
1: Για πες.
0: Από τη φωνή του Κώστα Χατζή,
1: ναι.
0: Εσύνε στο μαγαζί και συνδύασε το με Τσίπρα που χτυπάει την παγκοσμιοποίηση, με Άδωνη που χτυπάει την παγκοσμιοποίηση λόγω social media, ό,τι θέλει κάτω, άμα θέλει.
2: Στο διεθνέ το μαγαζί. Πίναν παρέα δυο χαζί και λέγαν τα δικά τους.
3: Οι τράπεζες πέρυσι στη χώρα μας είχαν κέρδη πάνω από 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα μου πείτε, αυτός είναι ο καπιταλισμός.
2: Λέγαν για τους πολιτικούς πως μοιάζουν σαν τους ποντικούς που τρώνε τα παιδιά τους.
4: Το θέμα εδώ είναι ποιοι θα πιέσουμε γρηγορότερα τις πλατφόρμες. Εδώ πρέπει να πολεμήσουμε λίγο τον καπιταλισμό.
2: Στο διεθνές το μαγαζί μονολογούσαν οι χαζοί για τη ζωή στο κρίμα.
5: Και γι' αυτό όμως πήρα, όπως είπα, και την πρωτοβουλία κατά των πολυεθνικών.
2: Πως είναι ντροπή, πως είναι ντροπή όλου του κόσμου οι σοφοί να πουληθούν στο χρήμα.
6: Την Παρασκευή, αν μπορείς, βάλε μου το τρίτο κουπλέ από την Περσεφόνη.
7: Να σου πλησιάζουνε ανδρίκελα που μοιάζουνε.
5: Ανήκομεν εις τη Δύση.
7: Περίεργα κοιτάνε, μα δεν με βοηθάνε.
5: Δεν μας νοιάζει.
8: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
8: Αφιέρωση για την Παρασκευή.
1: Για πείτε μου.
8: Θέλουμε αυτό το ποτπουρί που βάλατε τώρα στο πρώτο διάλειμμα, το εκπληκτικό, και να υπάρχει μέσα και η φωνή του Παντάρ που λέει μάλιστα.
5: Πρέπει όλοι να μιλήσουμε ανοιχτά.
9: Εμείς έτσι το έχουμε στο χωριό, αυτό είναι το συνήθις.
5: Αλλά αφού μιλήσουμε ανοιχτά,
9: μάλιστα!
5: Θα συναντηθούμε γύρω από τους κοινούς μας στόχους και γύρω από μία ακόμα μεγάλη νίκη. Και σε αυτή τη μάχη δεν περισσεύει κανείς.
10: Πες το!
5: Πόλεμο!
10: Κρατά!
9: Όπλα!
10: Πόλεμο! Πόλεμο!
9: Θα
5: και κανείς δεν δικαιούται να απέχει.
10: Φέρε πίνα!
5: Μαζί θα πάμε την παράταξη πιο ψηλά.
11: Χέσε ψηλά και γράτε με.
5: Μαζί θα πάμε τη χώρα πιο μπροστά.
9: Στα διάλα.
5: Μην περιμένετε την προεκλογική μοίρα.
12: Πώς το πες αυτό, αντίχριστε!
5: Ξεκινάμε σήμερα.
13: Συγυρίσου λίγο, χτένισε τα μαλλιά σου, πλύνε λίγο τα πόδια σου.
5: Συναντάμε το πρώτο ρεύμα ανάταση στη Ευγανία.
11: Για την Ελλάδα, ρε γαμώτο!
5: Το δεύτερο κύμα δημιουργία του 2023.
9: Ηρεμούλα.
5: Παίρνουμε δύναμη.
9: Πάρτα να μη στα χρωστάω.
5: Από τη δική σας εμπιστοσύνη.
11: Τι λες, μωρή μαϊμού του Φαραώ.
5: Παίρνουμε σιγουριά από την εμπειρία.
9: Σου δεν εμπειρία χρόνων τώρα.
5: Ορμή από τις κατακτήσεις μας.
9: Φάγανε, φάγανε, φάγανε, φάγανε.
5: Επιμένουμε στις αλήθειες.
9: Είναι ψεύτες.
5: Επιμένουμε στις τολμηρές επιλογές.
14: Της χούντας και του αυταρχισμού.
5: Απέναντι στους λίγους.
10: Και πιο γαμίση πουθενά.
5: Δίνω στους πολλούς.
10: Και
5: για ένα κράτος που σέβεται τον πολίτη.
9: Δεν θα μείνει κανένας όρθος, θα πεθάνουμε όλοι.
5: Μια οικονομία με καλύτερους μισθούς και συντάξεις.
15: Εδώ πήραμε ένα κουνουπίδι μαζί με μια κυρία μισό-μισό.
5: Μια κοινωνία ενωμένη, μια κοινωνία υπερήφανη.
10: Ρε πάρτε τον πουλ από εδώ.
14: Είναι ντροπή και ντρέπομαι.
5: Όλοι μαζί.

0: Λυπάμαι.
1: Γαμώ το πορτοφόλι μας.
0: Ένα αρχίδι σε κάθε ενήλικο.
2: Ναι.
3: Λέγεται.
2: Είμαι το κοριτσάκι που σου είχα πει ότι θα έχει κουλούλα και στην πρόνοια. Θα ήθελα αυτή τη φορά να μου βάλει την πρωτομαγιά του 1944 αυτού του υπεραστικού.

0: Καλημέρα, τι γίνεται.
1: Να δω καλά εσείς.
0: Δοξάστε τον. Θα ήθελα, Αποστόλη μου, να βάλεις τον Τζίπρα,
1: ναι.
0: Το δοξαστικό. Δεν ξέρω, γιατί άλλο δοξαστικό μπορούμε να βάλουμε.
1: Του Χαρικλίν, το δοξάστε με.
0: Α, το Χαρικλίν, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Είμαι αρχαιολόγος του σταθμού, να το ξέρεις.
1: Ποια αρχαιολόγος από όλες?
0: Έλα, μα σε ξέρω από το Sky. Αυτό θεωρώ τον εαυτό μου.
1: Α, γι' αυτό είσαι αρχαιολόγος, επειδή με ξέρεις από τα αρχαία χρόνια.
0: Ναι.
1: Κατάλαβα.
2: Το σχέδιό μου ήταν ένα σχέδιο που είχε αρχή, μέση και τέλος. Δοξάστε με. Ριψοκίνδυνο, αλλά έχει αρχή, μέση και τέλος.
3: Εγώ είμαι ο έξυπνος. Δοξάστε με.
2: Το δημοψήφισμα δεν ήταν μια πιστολιά, δεν ήταν ένα παιχνίδι, μια ζαριά, δεν ήταν ένα παιχνίδι τάβλη με μια ζαριά.
3: Δοξάστε με.
2: Ήταν μια στρατηγική κίνηση σε μια σκακέρα που εγώ δεν έβλεπα μονάχα την κίνηση αυτή, έβλεπα και τρεις κινήσεις μπροστά.
3: Είμαι όριμος. Δοξάστε με.
2: Ο Τσίπρας είναι ψεύτης.
4: Από ιδεολογία.
2: Από ιδεολογία.

0: Άντε ρε φίλε, σε ψάχνω από την Παρασκευή πριν τους Μετάλλικα.
1: Οχ, και?
0: Τι και, εδώ γίνανε κοσμοϊστορικά γεγονότα, τέλος πάντων. Εγώ θα πω αυτό που ήθελα να πω τότε. Σου είχε ζητήσει ένας ακροατής βάσει της συναυλίας, τέλος πάντων, να βάλεις ένα τραγούδι. Και ποιο έβαλες ρε φλόρε, το Έντερ Σάντμαν.
1: Είχες
0: κιόλας εσύ στους Μετάλλικα, γιατί ήσουνα δίπλα με τη Σκορδά.
1: Ήταν και η Σκορδά, εγώ με τη Βύση ήμουνα.
0: Με τη Βύση ήσουνα.
1: Ναι, γιατί όσα έχω ζήσει το έχει πει η Βύση, γι' αυτό έκατσα εκεί. Μπορείς απόψε να δεις πολλές τετσούλες της γης
0: και σπαστά δυνατά για νέους ερωτές. Βάλε ρε φίλε ένα μπάτερι.
1: Ο πατεριμών εννοεί. Τα πατεριμά να βάλω, γιατί είναι του σατανά αυτοί.
2: Χιλιάδες σατανόπεδα πήγανε χθες να παρακολουθήσουν τη σατανική τελετή των Μετάλλικα.
0: Πατεριμών, το άλλο με το ξέρει. Βάλε ένα disposable heroes.
1: Μήπως εσύ τώρα ήθελε seek and destroy, υποθέτω, γι' αυτό.
0: Όχι,
1: θα ήμουν πιο αρσενικός αν έβαζα σε Seek and Destroy.
0: Το Four Horse θα προτιμούσα από το πρώτο.
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούδου 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
4: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
5: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
6: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε ρε.
4: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι, μην ανησυχείς.
5: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
6: Φοβάμαι.
5: Σταμάτα και εσύ μωρέ, με τρόμαξε.
4: Να το, το βρήκα παιδιά.
5: Μπράβο.
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
3: Μυστήριο. Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
3: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
3: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πράκτικα, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πράκτικα βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πράκτικα.
9: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
8: Σκέψου, πράκτικα.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
10: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλού Ακαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
11: Η ώρα είναι 8. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: καλημέρα στις δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Φώτια σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Μελενίκου στη Θεσσαλονίκη. Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες και 4 οχήματα, άγνωστα μέχρι στιγμής τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Με τρομερές οικονομικές συνέπειες σε βάρος της οποιασδήποτε χώρας, προσφέρει βοήθεια στο Ιράν, απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ σε μήνυμά του μέσω Truth Social, εντείνοντας περαιτέρω την πίεση που ασκεί ο Ουάσιγκτον στη Τεχεράνη. Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε το Ιράν ότι δεν άδραξε τη μεγάλη ευκαιρία που του προσέφερε να κλείσει συμφωνία με αυτόν. Κλιμακώνεται η ένταση Ισραήλ-Τουρκίας με επίκεντρο τη Συρία. Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι κατέστησε αφές την Άγκυρα πως δεν μπορεί να δημιουργήσει στρατιωτική βάση στη Συρία, αφήνοντας να αναιρεθεί ότι το Ισραήλ βομβάρδισε στην αεροπορική βάση Αμπού Ντουχούρ κοντά στο Χαλέπι. Από την πλευρά της Τουρκία διαψεύδει σχέδια ανάπτυξη στρατευμάτων στη Συρία, ενώ ο Αμερικανός απεσταλμένος στη Δαμασκό τον Μπαράκ κατηγόρησε το Ισραήλ για αχρίαστη κλιμάκωση. Τη μεταφορά της πυροβολαρχίας Πάτριοτ από την Κάρπαθο στη Σούδα, εφόσον κριθεί αναγκαίο, εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά τις ιρανικές απειλές για πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων στην Ανατολική Ευρώπη. Πηγές του Υπουργείου αναφέρουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ετηθεί η ελληνική συνδρομή για την κάλυψη του ενέργειου χώρου της με τη διάθεση συστήματος Πάτριοτ, αρμόδιο για να αποφασίσει είναι το ΚΙΣΕΑ. Στην περιοχή της Κύπρου παραμένουν ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη F-16 και φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς. Νέα πρόκληση της Τουρκίας, η οποία μετά την ανακοίνωση για θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και στο Καστελόριζο, αντιδρά στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το πλαίσιο θεσπίζει αυστηρότερα και σαφέστερα κριτήρια και ζώνες αποκλεισμού, με στόχο να συνδυαστεί ενεργειακή ανάπτυξη με την προστασία του περιβάλλοντος. Οριστικό τέλος από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην επαναφορά των δώρων και του επιδόματος αδείας του δημοσίου υπαλλήλου που είχαν καταργηθεί με μνημονιακό νόμο. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε την περικοπή του συνταγματική και συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ισπανία, οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με νέα μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε 50 χιλιόμετρα δυτικά της Μαδρίτης, με τις υψηλές θερμοκρασίες και τους ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ουκρανία και 2 στη Ρωσία σε επιθέσεις με drones. Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι αναχαιτίστηκαν συνολικά 483 ουκρανικά drones σε διάφορες περιοχές της Ρωσίας. Στη διεθνή ενημέρωση, η Ιταλία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα νέο κύμα γυναικοκτονιών, καθώς 6 γυναίκες έχουν δολοφονηθεί από συντρόφους τους ή πρώην συντρόφους τους μετά τη γιορτή του 15 Αυγούστου το περασμένο Σάββατο. Στα αθλητικά, πλώρη για το 1ο μετάλλιο έβαλε ο Ελευθρής Πετρούνιας, που προκρίθηκε ως δεύτερος στον αυριανό τελικό των κρίκων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεμπ. Νέα κόντρα ανάμεσα σε Εμμανουήλ Καραλή και Μόντο Ντουμπλάντι στο Diamond League Στίβου της Λοζάνης απόψε στις 7 το βράδυ. Ο καιρός. Έθριο σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Κοντά σας σε λίγο, Βασίλης Κρυμπάς.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Εμπρός.
3: Μάρσο, μιλάτε.
2: Ναι, παρακαλώ, παντοπολείο η αυθονία.
3: Κατάστημα τροφίμων στο τηλέφωνο από τη φοιτής.
2: Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι.
3: Α, τι κάνετε.
2: Άκου, κύριε Στέφανε, βάλε 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, ναι, κύριε Στέφανε. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
4: Να παίζει το τρανζίστορ.
5: Αχ, το τρανζίστορ φταίει, κύριε Θόδωρε. Αυτό το ραδιοφωνάκι, το ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Ιάπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
6: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
5: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει την όποια ένση, μαντάμ, και μου δίνει μια μεταπίσα της που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
7: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
5: Κρύε.
8: Ο κύριε Στέφανος στα παραπολιτικά. Ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
9: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
7: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

Μαζί θα χορέψουμε twist. Θα μου πείτε τώρα πρωί-πρωί twist, αλλιώς πώς θα ξυπνήσουμε. Αυτό ήταν το 5 Σαλόνικα. Ήταν από το musical του Γιάννη Δαλιανίδη, Κάτι να καίει, του 1964. Λοιπόν, σε αυτή την ταινία έχουν γίνει διάφορα.

0: ένας. Ήταν ο Κώστας Βουτσάς, δύο. Ήταν ο Αλέκος Τζανετάκος, τρεις. Ήταν ο Τόλης Βοσκόπουλος, τέσσερις. Και ήταν και ο Μιχάλης Μεταξάς. Οπότε πέντε σαλόνικα. Και η Μάρθα, δηλαδή η Ρένα, έξι σαλόνικα. Γυρίσματα φυσικά στη Θεσσαλονίκη και στα Τέμπη, αλλά και στην Αθήνα. Όχι τίποτα άλλο, γιατί απλώς το σενάριο έλεγε ότι έπρεπε να γυρίσει η παρέα από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Αλλιώς ο Δαλιανίδης όλο στη Θεσσαλονίκη θα το πήγαινε. Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Πέμπτης. Και το ημερολόγιο γράφει 20 Αυγούστου. Ωραία, και το φάγαμε τον Αύγουστο. Τι του μείναν 10 μέρες, 11. Αν δεν μετρήσουμε τη σημερινή 10. Απλώς τη μετράμε γιατί είναι ακόμα πάρα πολύ πρωί. Ξυπνήσατε, φτιάξατε καφεδάκι, φτιάξατε πρωινούλι. Τώρα που έχουμε δυνατότητα να καθόμαστε λίγο παραπάνω το πρωί στο σπίτι μας, έχουμε και τη δυνατότητα να φτιάχνουμε διαφορετικά καφεδάκια, διαφορετικό πρωινό. Ξυπνήστε!
1: Συγγνώμη, θα έχει το γάλα, ρε πω.
0: Ναι, υπάρχει περιθώριο λόγω χαλαρότητας να χυθεί ακόμα και το γάλα. Ήταν ο Χάρι Κλίν που μπήκε εμβόλυμα από το Έθνος Ανάδελφων. 1984-85 εκεί ήτανε. Ωραία χρόνια που περιμέναμε πότε θα βγάλει τον καινούριο δίσκο κάθε χρονιά ο Χάρι Κλίν. Ή την καινούρια κασέτα, γιατί έπαιζε ο Χάρι Κλίν με το δίσκο και την κασέτα. Υπήρχαν διαφορές. Και πολλές φορές αναγκαζόμασταν να πάρουμε και το βινήλιο και την κασέτα. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας. Η Ελένη Τάγκα βρίσκεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-10-80-880. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Για να έρχονται σιγά σιγά τα μηνύματά σας και οι καλημέρες σας, να δούμε πού βρίσκεστε και τι κάνετε. Από τώρα μπορείτε να ξεκινήσετε στο radio@parapolitika.gr. Γράψτε εσείς μια καλημέρα και θα σας πω εγώ τη συνέχεια. Σας βάζω σε υποψίες τώρα, να στείλω καλημέρα, να μην στείλω. Στείλτε! Εκτός από το radio@parapolitika.gr και το 211-10-80-880, πρέπει να παρακολουθείτε και τη σελίδα της εκπομπής στο Instagram, που φέρει περήφανα τον τίτλο «Παντοπολίων η αυθονία ο κ. Στέφανος». Εκεί θα ζήσετε σε έναν απόλυτα ρετρό κόσμο, όπως άλλωστε είναι και τούτη εδώ η εκπομπή. Λοιπόν, για να δούμε ποιες είναι οι τελευταίες αναρτήσεις. Στις 7 η ώρα το πρωί ανέβηκε ένα κλασικό corn flakes από τη δεκαετία του 70. Εν συνεχεία στις 7 και 5 ένα χρυσό πακέτο με μπισκοτάκια από την Μπέρ. Το χρυσούν κοιτίον. Και στις 7 και 10 άσπρο πάτο με carnation γαρίφαλο. Καλημέρα στη Γεωργία. Καλημέρα σας, λέει, θα κάνετε την καλύτερότερη εκπομπή, είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Τρόμαξε με το Χάρι Κλίν και λέει σιγά, ντε ξυπνήσαμε. Καλημέρα, καλημέρα και στο Δημήτρη που μου στέλνει ένα ωραίο εξώφυλλο Mickey Mouse. Με τον τίτλο «Μάγισσες εναντίον πυράβλων». Καλημέρα ρετρό φίλε, λέει ο Δημήτρης. Ο εις εκ των Δημητρίων.

Καλημέρα και στον Τζιμ. Καλημέρα Βασίλη, να έχεις μια όμορφη μέρα. 10 μέρες μείνανε για να μπούμε στην άνοιξη εδώ στη Μελβούρνη. Καλή συνέχεια. Σωστά, στην Αυστραλία που έλεγε και η Βασιλιάδου είναι διαφορετικά τα πράγματα. Όπου έρχονται εδώ, καλημέρες. Ο Θέμης λέει καλημέρα από Λονδίνο. Συγγνώμη, αλλά εγώ προτιμώ το φουρτούν Καυκάλ που έλεγε ο Λογοθετήδης. Που το έλεγε αυτό στην Σάντα Τσικίτα, αν δεν κάνω λάθος. Καλημέρα και στον Αργύρη. Προετοιμασία λέει για δουλειά. Ευχαριστούμε για την πρωινή παρέα. Φαίνεται ότι προετοιμάζεσαι για δουλειά, Αργύρη μου, γιατί μάλλον με το ένα χέρι κρατάς το κινητό και με το άλλο προσπαθείς να βάλεις το παντελόνι σου ή το μπλουζάκι σου ή τα παπούτσια σου, δεν ξέρω. Πάντως το μήνυμα είναι ταρακουνημένο, να ξέρεις.

Καλημέρα και από τον άλλο Δημήτριο, μου στέλνει εδώ ο φίλος μου. Μία ακόμα για το Σαββατοκύριακο. Άλλη την Κυριακή πάω στην Αυστραλία. Ευκαιρία να γνωρίσει και το τζιμ. Και άλλος Δημήτρης δηλαδή. Και τζιμ και Δημήτρης και ο άλλος Δημήτρης νωρίτερα. Τι γίνεται, αυτή η εκπομπή μαζεύει Δημήτριδες. Πώς το έλεγε ο Θέμης Ανδρεάδης, και εσύ Δημητράκη δεν τρως το φαΐ σου. Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Να ξυπνάμε με χαμόγελο, με καλή διάθεση, διότι γύρω μας αν ρίξουμε μια ματιά δεν θα δούμε και πολύ αισιόδοξα πράγματα. Οπότε εμείς ζούμε στο ρετρό μας κόσμο. Και γι' αυτό το 2ωρο κάθε πρωί θέλουμε να είστε κι εσείς παρόντες. Και παρούσες, μην παρεξηγήσετε. Λοιπόν, πάμε σε κάτι καλοκαιρινό. Το οποίο όμως αναφέρεται στο άλλο καλοκαίρι. Σε συνάντησα στην πλάζ και φορούσες τυρκουάζ και λοιπά και λοιπά και λοιπά.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, 20 λεπτά μετά τις 8 εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Φυσικά είναι το άλμπουμ της Πέμπτης. Σήμερα είστε λαλίστα, τι μπορώ να πω. Καλημέρα στη Γιώτα, λέει καλημέρα στη ρετρό ραδιοφωνική παρέα. Καλημέρα και στη Γεωργία, λέει μια γλυκιά καλημέρα σε όλους σας. Έχω φτιάξει το καφεδάκι μου και σας ακούω, μετράω αντίστροφα για τη Δευτέρα που θα πάω στη δουλειά. Ας έχουμε υγεία και όλα τα άλλα κουτσά στραβά θα τα αντιμετωπίσουμε. Όχι πάντα, διότι να πω ένα παράδειγμα, αν πηγαίνεις ας πούμε στην Εθνική Οδό και ξαφνικά δεις την ηλικιωμένη με τη Mercedes να έρχεται κατά πάνω σου, εκεί πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Να μην τους δίνουμε διπλώματα ας πούμε, να μην κάνουμε ανανεώσεις. Μεγάλη κουβέντα αυτή. Όχι, καλύτερα να παραμείνουμε στην πλάζ και στο τυρκουάζ. Πλάζ λοιπόν εις τας Αθήνας, φίνα πράγματα μη μου πείτε. Κάπου εκεί νομίζω θα πρέπει να κρύβεται ο Χρόνης με Εσπαντρίγες και Κέντ εξ Αμερικής. Και ο Λάκης και ο Ντίντης και ο Κοκός και ο Ριρής. Ζέστη, ζέστη, μια μπύρα φίξ που κάνει πάντοτε καλό επιβάλλεται. Κυρίως διότι το νερό είναι για τους βατράχους, όπως έλεγαν οι παλιές διαφημίσεις. Υγιένεται το λοιπόν. Εν συνεχεία καβαλάμε τη ρόδα, το ενεσού που είχε ο μπαμπάς μια φορά και έναν καιρό. Και βούρδια το ξενία εις Λαγωνίσιον, ενίοτε μαζί με τους Κογκολέζους που έλεγε και ο Μαυρογιαλούρος. Και το ραδιόφωνο να παίζει πότε το Άντε Μαρία, ελληνική μετάφραση του Άβε Μαρία κατά Χρόνη Εξαρχάκο. Και πότε Δάκι, το αυτό το καλοκαίρι το περίμενα, με πορτοκαλί, μουσταρδί, κόκκινα, κίτρινα, βεραμάν μαγιό. Και από τις πλάζ πολλές φορές πηγαίναμε στην εκκλησία. Με ρίζι Καρολίνα, με φορέματα του Σκαλιντό, με πάτημα στον Γκάλο, με ευχές και πρώτη νύχτα γάμου εις το γνωστόν ξενοδοχείων στο Καβούρι. Τα υπόλοιπα θα τα ζήσουμε μέσα από την κλειδαρότρυπα, όπως καταλαβαίνετε. Όχι η κυρία ή εσείς, ναι, δεν θα χωρέσετε από την κλειδαρότρυπα. Οι υπόλοιποι ελάτε μαζί μου. Θα σας έχω και πρωινό επί της οδούς Τουρνάρα με καφεδάκι από τα χεράκια της Τζένις Μπλάνς. Πικρό θα είναι λιγάκι και αλαφρύ, διότι όπως ξεύρετε, όταν τελειώνει η ζάχαρη, τελειώνει και ο καφές. Όταν τελειώνουν, τελειώνουν όλα μαζί. Σαν όλες αυτές τις ιστορίες που τις κάναμε χαρμάνι, τις μπερδέψαμε, τις πειράξαμε, τις καλύσαμε. Αλλά τελικά ανθίσανε, διότι μας ξέρουν και τις ξέρουμε καλά και πάντοτε ανθίζουν. Για να βλέπουμε και τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Μην ξεχνάτε να πείτε και μια καλημέρα στην Ελένη Τάγκα που βρίσκεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211 10 80 8 80. Θυμηθείτε να επισκεφτείτε και να κάνετε και follow στη σελίδα της εκπομπής που φέρει περήφανα τον τίτλο «Παντοπολίων η αυθονία» ο κ. Στέφανος στο Instagram, παρακαλώ. Μπράβο, καλά παιδιά, μπαίνω μέσα και βλέπω τώρα ότι έχετε κάνει follow. Δεν θα το μετανιώσετε. Θέλω τώρα να πάμε σε μια ταινία του 1964 που λεγόταν «Τρία κορίτσια από την Αμέρικα». Ήταν σε σκηνοθεσία του Ντίμη Δαδύρα και σε σενάριο του Απόλλωνα Γαβριλίδη. Πρωταγωνιστούσαν ο Βασίλης Αυλονίτης, η Μαρίκα Κρεβατά, η Γκιζέλα Ντάλι, η Τζοάννα Παπά, ο Ανδρέας Μπάρκουλης, ο Γιάννης Μαλούχος, πολλής κόσμος. Και μάλιστα αυτή η ταινία ήταν έγχρωμη από τότε που βγήκε στους κινηματογράφους. Και ήταν η δεύτερη φορά που είδαμε τον Βασίλη Αυλονίτη με χρώμα. Η πρώτη ήταν στο «Μικρή και μεγάλη ενδράση», που ήταν μαζί με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Και εκεί ήταν κανονικό έγχρωμο. Θα τη συναντήσουμε στην πορεία τη συγκεκριμένη ταινία, το Μικρή και Μεγάλη Ενδράση. Για να χορέψουμε εκείνη την ποσανόβα που χόρευε και ο Βασίλης Αυλονίτης, που ήταν κόντρα τέμπο, όπως του έλεγε ο Βαγγέλης Ηλινός. Μέσα λοιπόν σε αυτή την ταινία συναντούσαμε τις αδελφές Μπρόγερ.
1: Ένα δόκρυμα γαμπάει.
0: Αυτό είναι το δικό μου γλυκό του Γιώργου Κατσαρού.
1: Και με τρόπο μου ζητάει να του δώσω το γλυκό, τα δικά μου τα

0: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά. Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. Delta360.gr.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
3: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
4: Το σωρόπι, όπως έλεγε ο Νίκος Ξανθόπουλος. Πήγαινε μετά, λέει, να κεράσει τον επισκέπτη. Πού το γλυκό? Και τι να του βγάλεις του ανθρώπου, μόνο το σωρόπι? Αλλά εκτός από το βαζάκι με τα γλυκά του κουταλιού, υπήρχαν κι άλλα στην πιο σύγχρονη εποχή. Κάτι σοκολατίτσες, κάτι γκοφρετίτσες. Οι γκοφρέτες Βιέννα, για παράδειγμα. Πω, τι υπέροχο κατασκεύασμα ήταν αυτό, το οποίο το καταργήσανε και το καταγγέλλω. Και τα μπισκοτάκια, τα μαρτινίκα που ήταν τα μισά βουτυγμένα στη σοκολάτα, ήταν κάτι μαργαριτούλες. Και αυτά τα καταργήσανε και αυτό το καταγγέλλω. Ο Θέμης λέει, η πρώτη έγχρωμη ταινία ήταν το «Καλώς ήρθε το δολάριο». Λοιπόν, άκου να δεις, Θέμη μου, για να στα ξεμπερδέψω λιγάκι. Έγχρωμες ταινίες στην Ελλάδα υπήρχαν και πριν από το «Καλώς ήρθε το δολάριο». Απλώς η επεξεργασία του χρώματος γινόταν στο εξωτερικό. Το «Καλώς ήρθε το δολάριο» είναι η πρώτη έγχρωμη ταινία που η επεξεργασία της έγινε σε ελληνικά στούντιο. Για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Τι λέγαμε πριν για τα Βιέννα και για τα, και για τα Μαρτινίκα. Ποια άλλα έχουν σταματήσει και δεν βγαίνουν που ήταν θεϊκά? Σας πω εγώ τώρα. Τα κρόστα, τα θυμάστε? Τα κρόστα που ήταν τα πρώτα καπρίς. Απλώς ήταν πιο κοντά και πιο χοντρά. Και ήτανε μέσα σε μια συρταρωτή συσκευασία, σε ένα φακελάκι, και ήτανε 5 ή 6 νομίζω μέσα. Και τι δεν είχα σκεφτεί ο ανήλικος εκείνο το απόγευμα για να αποκτήσω ένα πακέτο πουράκια κρόστα Παυλίδου, που ήταν, όπως είπαμε και πριν, ο πρόγονος των καπρίς, με ακόμα νοστιμότερη όμως βάφλα και γέμιση κρέμα κακάο. Όποιος δεν δοκίμασε καπρίς, πώς το λένε, κρόστα, δεν καταλαβαίνει τι λέω. Αλλά να σας πω την ιστορία, να μην σας την πω. Αρχικά λοιπόν ζήτησα από τους γονείς ένα εικοσάρικο, εντελώς έντιμα και ξεκάθαρα, για να πάρω κρόστα. Μου το αρνήθηκαν επίσης ξεκάθαρα, αφενός διότι ήταν περιττό έξοδο και αφετέρου διότι όλα αυτά τα θεωρούσαν ανθυγιεινά. Και ο ομιλών και ζητών είχε και λίγα κιλά παραπάνω τότε που έπρεπε να τα χάσει. Να ήμουν, πώς είναι το παιδάκι στη σελίδα μας που πίνει το Carnation, να λίγο παχουλούτσικος. Τέλος πάντων, κατέβηκα απελπισμένος στην αυλή για να κλάψω τη μαύρη μοίρα μου, μάνα κακομοίρα μου, που λέει και ο Στράτος Διονυσίου. Περιφερόμενος λοιπόν ασταμάτητα ως αντισβούρα, προσπαθούσα, όχι ματέως όπως αποδείχτηκε, να κατεβάσω μια ιδέα για άμεση απόκτηση πουρακίων κρόστα. Καθότι το ζάχαρο είχε φτάσει ως τις πατούσες μου και δεν έπαιρνε αναβολή το πράγμα και δεν είχε και πού αλλού να πάει το ζάχαρο. Πλησιάζοντας το παρκαρισμένο όχημα του μπαμπά και κοιτάζοντας από το παραθύρι του οδηγού, διέκρινα στην κεντρική κονσόλα ένα εικοσάρικο στρογγυλό, έτοιμο προς κατανάλωση και δι προς αγορά πουρακίων κρόστα. Αλλά πώς στα κομμάτια θα ερχόταν το εικοσάρικο με την περικεφαλαία του Περικλή στα χέρια μου? Του Περικλέα, όπως έλεγε και η Βασιλιάδου. Σκέφτηκα να πάω κρυφά στο σπίτι να απαλωτριώσω τα κλειδιά του αυτοκινήτου, πράγμα δύσκολο αφού δεν είχα κλειδιά να μπω στο σπίτι και άρα έπρεπε να χτυπήσω το κουδούνι. Έπρεπε λοιπόν να σκεφτώ έτσι κάτι άλλο, κάτι πιο πρωτότυπο, πιο διαολεμένο. Ξαφνικά κάτω στο έδαφος βλέπω ένα ξυλάκι από παγωτό, μάλλον Φλωρεάλ της Δέλτα πρέπει να ήτανε. Και αμέσως το άτιμο, το πρόστιχο, το παιδικό μου μυαλό έκανε μία σκέψη που αρχικά απορρίφθηκε με συνοπτικές διαδικασίες. Όμως όσο η ώρα περνούσε, τόσο μεγάλωνε η ανάγκη μου για κρόστα. Και έτσι πήρα τη μεγάλη απόφαση. Θα έκανα διάρρηξη στο αυτοκίνητο του μπαμπά για να πάρω το εικοσάρικο. Βουτάω το ξυλάκι από το έδαφος και τσουπ το χώνω μέσα στην κλειδαριά της πόρτας. Τα αυτοκίνητα τότε βεβαίως δεν είχαν ούτε ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές, ούτε συστήματα ασφαλείας και τα τιάφτα του διαβόλου, ξέρετε. Τα σημερινά κοντεύουν να γίνουν ηλεκτρονικοί υπολογιστέ με τιμόνι. Γύρισα λοιπόν το ξυλάκι από τη μια μεριά, το γύρισα και από την άλλη και τσουπ πετάγεται η ασφάλεια. Και η πόρτα άνοιξε. Η χαρά μου ήταν απίστευτη, καθώς και η περηφάνεια μου για το διαρρηκτικό μου ταλέντο. Βουτάω στα γρήγορα λοιπόν το εικοσάρικο, κλειδώνω την πόρτα. Εντάξει, ένα ταπεινό Toyota Starlet ήταν, έτσι για την ιστορία. Και βούρια το περίπτερο του Κυριάννη που έπαινε το 24ο κρασί του. Μέσα στο περίπτερο είχε και την ταμιτζάνα εκ δεξιών. Παραγγέλνω λοιπόν μεγαλοπρεπώς τα πουράκια μου τα κρόστα. Δίνω με άνεση περισσί το εικοσάρικο στον Κυριάννη που ήταν κατακόκκινος από το άφθονο αλκοόλ. Παίρνω το πακέτο με τα κρόστα, άραξα στην αυλή με χαρακτηριστική πόζα, για φωτογραφία ήμουνα, και θέρισα όλα τα πουράκια ώσπου να πείτε κρόστα. Και ειδικά αυτή τη φορά έχω να σας πω ότι η γεύση του ήταν ακόμα πιο γλυκιά και ακόμα πιο μεθυστική, καθότι το παράνομο έχει άλλη γλύκα, πώς να το κάνουμε. Και ζήσα εγώ καλά και ο Κυριάννης με τα κρασάκια του καλύτερα. Τι καλά που θα ήταν λοιπόν, λέει ο Θέμης Ανδρεάδης. Θα σας πω μετά από ποια ταινία είναι.

ακούτε από μέσα τις φωνές και τα κέφια, πίνανε μπύρες. Ναι, είναι από μια σκηνή στην ταινία Ψυχή και Σάρκα, όπου ο πιλότος, ο Πέτρος Ράλης, δηλαδή ο Κώστας Πρέκας, τώρα αν έχετε Θεό, έχει αφήσει την Κορίνα Τσοπέη, τη θεά, για να πάει με την Ντέμπορα Ριντ που είναι η Μέι Λιάμπεϊ. Και έχουν πάει σε ένα νησάκι με τον Ιβανόη, το σκάφος. Και εκεί είναι μια παρέα από διάφορους μουσάτους τύπους που ήταν πολύ της μόδας εκείνη την εποχή, όπως ήταν και ο Θέμης Ανδρεάδης, και τραγουδούσαν το «Τι καλά που θα ήτανε, τι καλά που θα ήτανε». Ένα τραγούδι του Γιώργου Χατζινάσιου και του Γιώργου Κανελόπουλου. Βεβαίως το τραγούδι είχε ακουστεί πρώτη φορά στον δίσκο του Γιώργου Χατζινάσιου με τον τίτλο «Διαδρομή». Και μετά πέρασε και στην ταινία του Κλέαρχου Κονιτσιώτη και του Ερίκου Ανδρέου. Ήταν εκεί γύρω στο 1974. Και μάλιστα επειδή ήταν πιλότος ο Κώστας Πρέκας στη συγκεκριμένη ταινία, στο «Ψυχή και Σάρκα» ή «Εσύ και εγώ», η αφίσα έκανε ένα παιχνιδάκι και λέει «Η ταινία που ανεβάζει ψηλά τον ελληνικό κινηματογράφο». Γιατί πόσες απογειώσεις είχαμε παρακολουθήσει στη συγκεκριμένη ταινία, ούτε και θυμάμαι. Λοιπόν, όταν ακούω τον Θέμη Ανδρεάδη, θυμάμαι πάντοτε και τον Γιάννη Λογοθέτη, το λογό, το γελιογράφο. Και αυτό διότι εκτός του ότι μοιάζανε, λόγω της, του φυσικ με το μουσι κλπ. Είχαν συνεργαστεί και πάρα πολλές φορές δισκογραφικά. Και όχι μόνο. Οπότε θέλω να πάμε στο μανούλι του Γιάννη Λογοθέτη, που είχε κυκλοφορήσει εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 80, για να ακούσουμε ένα βαθύτατα ερωτικό τραγούδι. Όπου πρέπει να προσέξετε και την ερμηνεία του Λογοθέτη και κυρίως το στίχο. Να σας βοηθήσω. «Είσαι η έτσι μου, πρώτη κυρία στο κοτέτσι μου».

0: Δεν είναι βαθύτατα ερωτικό το τραγούδι? Είναι μελωδικότατο, δεν μπορείτε να πείτε. Με το στίχο έχουμε ένα μικρό προβληματάκι, αλλά το ξεπερνάμε. Για να βλέπουμε και τις καλημέρες σας.
1: Σε θέλω πολύ.
0: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr.
1: Σε θέλω πολύ.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Σε θέλω πολύ. Πολύ πιο πολύ. Σε θέλω πολύ.
0: Και στο 211 10 88 80 η Ελένη.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο Νέο Τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση. Και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπης.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

48 λεπτά μετά τις 8 εδώ στα παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ της 5ης 20 έχει ο Αύγουστος. Αλλά για τους περισσότερους έχει 9 ακόμα. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει, η Ελένη Τάγκα βρίσκεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 80 8 80. Και φυσικά radio@parapolitika.gr για να διαβάζω τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, μην ξεχνιόμαστε. Τι καφεδάκι πίνουμε, τι γλυκάκι τρώμε, ποιο είναι το αγαπημένο μας γενικότερα. Να, ας πούμε, αν μπείτε στα stories της σελίδας μας στο Instagram, στη σελίδα Παντοπολίων η Αυθονία και Στέφανος, θα δείτε μια πάρα πολύ γοητευτική πάστα αμυγδάλου με κερασάκι από πάνω. Να μπείτε να τη δείτε για να παίρνετε ιδέες. Και ο Θανάσης Αθανασόπουλος κάνει παραγγελιά και λέει: εντάξει ρε παιδί μου, και ένα γαλακτομπούρεκο να γουστάρουμε. Κανένα πρόβλημα. Βέβαια κάποιοι θα μου πούνε ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για να ξεκινήσουμε με πάστες και γαλακτομπούρεκα, αλλά μια ζωή την έχουμε. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα που λέει: γιατί δεν γράφονται πια όμοια τραγούδια ούτε σενάρια για ταινίες όπως παλαιότερα. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, Αλεξάνδρα μου. Έχει περιοριστεί πάρα πολύ το λεξιλόγιο πρώτα απ' όλα. Η κωμωδία δεν δικαιούται πλέον να έχει όλα της τα χαρακτηριστικά. Άρα αυτό αυτομάτως δεν την κάνει κωμωδία. Προσπαθεί να γράψει ο άλλος κωμωδία, ένας σεναριογράφος, με κανόνες, με κανόνες του τι επιτρέπεται να γράψουμε και τι δεν επιτρέπεται. Έτσι όμως δεν γράφεται κωμωδία με τίποτα. Τώρα τα τραγούδια γιατί είναι διαφορετικά, εντάξει, αυτό είναι θέμα εποχής. Σε κάθε δεκαετία μπορείς να διακρίνεις διαφορετικό ύφος και στη μουσική και στο στίχο και στην ερμηνεία. Εντάξει, κάποτε υπήρχε υπερπαραγωγή καλών τραγουδιών, τώρα δεν υπάρχει. Αλλά πολλές φορές δεν μας βοηθάει πάντοτε και το αυτή μας. Δηλαδή όταν έχεις συνηθίσει σε έναν τύπο ή σε δύο ή σε τρεις, ο τέταρτος τύπος μετά σου φαίνεται κάπως. Ενδεχομένως σε 20 χρόνια κάποια από τα σημερινά να μας φαίνονται ωραία. Δεν μιλάω βεβαίως για τραγούδια τα οποία μπορούν να θεωρηθούν άνετα ως σκουπίδια. Και όλοι ξέρετε ποια εννοώ, δεν χρειάζεται τώρα να ανοίγουμε κουβέντα γι' αυτά. Όλα τα υπόλοιπα μπορούμε να τα συζητήσουμε. Δηλαδή ακούμε ένα τραγούδι το οποίο, εντάξει, μπορεί να μην είναι πολύ οικείο στην δική μας λογική, αλλά να το κουβεντιάσουμε βρε αδερφέ, να τα ακούσουμε και μία και δύο και τρεις και τέσσερις φορές, σαν τα παιδιά του Πειραιά. Τι μας έλεγαν νωρίτερα οι Idols για τρικυμία? Να μας πει τώρα και για την Τραμουντάνα η Ζωή Τσαϊκουρούκλη.

Από το ιταλικό το έλεγε τραμοντάνα. Η τραμοντάνα στην ναυτική ορολογία βέβαια είναι ο καθαρός βόρειος άνεμος, οπότε έρχεται και ταιριάζει και με τις καταιγίδες πάρα πολύ καλά, τις οποίες καταιγίδες βεβαίως δεν τις περιμένουμε κάπου εδώ κοντά από ό,τι φαίνεται. Περιμένουμε κάτι άλλο, κάτι κάψονες περιμένουμε. Να στείλω χαιρετισμού στον κύριο Νάσο που μας πήρε τηλέφωνο και μας είπε για τους εργολάβους. Πω, πω, τι ωραίο γλυκάκι που ήταν ο εργολάβος. Και κάτι βουτήματα επίσης με τις μαρμελαδίτσες μέσα και τις σοκολατίτσες και την τρούφα. Αυτά μη μου πείτε, αυτά πάνε για το πρωί. Εντάξει, μπορεί να μην πηγαίνει, ξέρω εγώ, το κατά ύφη και το μπακλαβάς, αλλά ο εργολάβος και το βουτηματάκι, μη μου πείτε, πάνε γάντι. Λοιπόν, κοιτάζουμε και τα ρολόγια μας, απειλητικά όπως πάντα απέναντί μας. Ας κλείσουμε με τη μυρτιά του Μίκη Θεοδωράκη και του Νίκου Γκάτσου την πρώτη μας ώρα. Τα ξαναλέμε σε λίγο. Α, έχουμε και δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.

0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
7: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
1: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
0: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
1: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
0: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
1: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
2: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.

0: στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr. Όσο θα
1: γυρίζει η γη. Lake Party. Θοδωρής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη. Tour 2026. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Παρασκευή 21 Αυγούστου θα βρίσκεται στο Αγρίμιο, στο Lake Party, στη λίμνη Τριχονίδα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Για εισιτήρια, δρομολόγια και περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.lakeparty.gr.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr. Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
4: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
0: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410 51 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
0: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοκαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αίγιο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
4: Ναι! Μπράβο!
5: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
2: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
2: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
2: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
2: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
0: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
6: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
7: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Αντένα Σταρ. Αντένα Σταρ στου 103,5. Συντονιστείτε.
1: Η μοναξιά μου να μου παίζει κρυφτό. Κι άλλη μια νύχτα να βουτάω στο κενό. Στο πουθενά, στο τίποτα.

0: Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε γίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύπασέπιπλα.com 2641 0 51 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύπας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Για γεμάτο depósito και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο.

0: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
1: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
0: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
1: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
0: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
1: Τηλέφωνο 697 33 00 961.
0: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
5: Ουσιαστικά ανύπαρκτες και το αδιέξοδο εξακολουθεί να υφίσταται. Η μεταφορά της πυροβολαρχίας Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα, εφόσον κρυθεί αναγκαίο, εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά τις ειρηνικές απειλές για πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σε πεντάμινη παράταση υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τις μικρές επιχειρήσεις με τζίρο σε 1 εκατομμύριο ευρώ, προσανατολίζονται κυβέρνηση και ΑΔΕ, μεταθέτοντας ουσιαστικά την έναρξη του μέτρου από την 1η Οκτωβρίου του 2026 στην 1η Μαρτίου 2027. Έως αύριο τα μεσάνυχτα θα ανοιχτεί η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. 47 νέα εγχώρια κρούσματα της λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας στη χώρα μας, ενώ συνολικά κατά την περίοδο 2026 έχουν καταγραφεί 13 θάνατοι σε ασθενείς με λίμωξη από τον ιό. Συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου που χαιρέτησαν σήμερα στην Κηφισιά τον πρώην υπουργό και βουλευτή Στέφανο Μάνο, ο οποίος πέθανε ανήμερα το 15 Αύγουστο σε ηλικία 87 ετών. Στη διεθνή ενημέρωση, ο κατεχόμενος από τη Ρωσία πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια στην Ουκρανία αποκόπηκε από τη μοναδική εξωτερική γραμμή ηλεκτροδότησης που είχε απομείνει, όπως ανέφερε η αρμόδια υπηρεσία του ΕΕ, με αποτέλεσμα οι γεννήτριες δίζελ έκτακτης ανάγκης να αρχίσουν να τροφοδοτούν κρίσιμη σημασία συστήματα ασφαλείας. Σε αστυνομικό κλειό, τον Μπέργαμο της Ιταλίας για το φόβο επεισοδίων στον αγώνα Αταλάντα Χαπόλ Τελαβίβ, καθώς σε μποϊκοτάζει το Ισραήλ, καλεί η ομάδα του στο Λίσκο για τη Γάζα, υποστηρίζοντας πως κάθε ποδοσφαιρικός αγώνας ευνοεί την ομαλοποίηση της βίας, κάθε εμπορική συμφωνία αποτελεί συνενοχή και ζητά από την UEFA τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τις αθλητικές διοργανώσεις. Στα υπόλοιπα αθλητικά, απόψε οι πρώτοι αγώνες των play-off, όλοι εντός έδρας για το Conference. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την νορβηγική Μπραντ 9 παρατέταρτο και ο Παναθηναϊκός της Τσέχικη Χράντιτς Κράλοβ στις 9.30. Στο Europa Off υποδέχεται τη ΣΕΣΕΚΑ Σόφια στις 9. Νέα κόντρα ανάμεσα σε Μανουήλ Καραλή και Μόντο Ντουμπλάντιτς απόψε στο Diamond League Στίβου της Λοζάνης στις 7 το βράδυ.
6: Τα νέα των αγορών.
5: Άνοδος 0,27% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας αυτή την ώρα στο 1,1705 ισοτιμία ευρωδολαρίου.
6: Ο καιρός.
5: Έθριος στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
6: Παραπολιτικά 90,1.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
7: Έλα, Βασταλή.
8: Έλα.
7: Λοιπόν, αυτό το τηλεφώνημα δεν είναι για να κάνουμε πλάκα. Τώρα που έχει γίνει αυτό με τα δύο τα κορίτσια που πηδήξαν από τη ταράτσα, δεν έχει πάει πολύ καλά αυτό. Σκέφτομαι ότι ζούμε σε μια κόλαση, ότι είναι ένα νήμα που ενώνει όλα αυτά τα συμβάντα που φαίνονται τυχαία στη ζωή μας. Τα κορίτσια αυτά, όπως η Κυριακή, όπως οι γυναίκες στη Ιρλάντα, απλά παίξανε με τους κανόνες ενός συστήματος. Η μία να πάει στην αστυνομία, η άλλη να πάει στη δουλειά, η άλλη να έχει όνειρα να περάσει σε μια σχολή και να πιάσει δουλειά, να παίξει με τους κανόνες ενός παιχνιδιού που είναι φτιαγμένο εναντίον της.
9: Ναι, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
9: Παραπολιτικά.
8: Ναι, ναι.
9: Καλησπέρα, Τερζάνης ο Βάγγελος ονομάζεται. Τηλεφωνώ εκ μέρους της ΟΣΤΙΚ. Θα θέλαμε να βγάλουμε μια ανακοίνωση.
8: Για βγάλτε.
9: Λοιπόν, η ΟΣΤΙΚ, όπως γνωρίζετε, είναι η ομάδα στήριξης Ηλία Κασιδιάρη και θα θέλαμε να βγάλουμε μια ανακοίνωση για τον άδικα καταδικαστέντα αρχηγό μας.
8: Ωραία.
9: Λοιπόν, έχω να πω.
8: Έχω να πω ότι ο Μελιγαλάς δεν είναι μακριά για αρχή.
9: Αυτό ακριβώς, ρε Απόστολη, με κατάλαβες, ρε. Λοιπόν, το μόνο που έχω να πω για αυτά τα ζώα είναι όχι φυλακή στους εθνικιστές, μόνο Μελιγαλάς. Αυτό έχω να πω.
10: Γεια σου.
8: Γεια.
10: Yeah. Αλλάζω εισιτήριο για φεστιβάλ με φετού. Για το φεστιβάλ αναιρέσεις με εισιτήριο για την παράσταση Τσολιάς and the Cholla Band.
8: Made ζητήσαμε.
10: Made in, δεν έχουμε made in.
8: Εκεί
10: δεν
8: κάνω. Θα πάω που να είναι για να σε έρθεις στην παράσταση Τσάμπα, όχι.
10: Όχι, καλά.
8: Made in, Ace Made in.
10: Συγγνώμη, το δώσω το Made in για να το αλλάξω για τον Τσολιά. Θα δώσω 80 ευρώ για να μου δώσει 7.
8: Ωραία, σου δώσω 4 εισιτήρια.
10: Όσο πα. Αναιρέσεις με τέτοιο. Ή για λεφτά είναι πάνω κάτω.
8: Ξέχνα το.
10: Καλά.
11: Έλα ρε γιατρέ, πού είσαι, γεια σου Αποστολή.
8: Γεια χαρά.
11: Γάνο κουνού εδώ. Ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι ειλικρινά. Μα την Παναγία δηλαδή, γιατί ακούω τόσο καιρό και δεν ήθελα να σε ενοχλήσω. Μα με τα χθεσινά μου σπάσανε τα νεύρα. Πόσο πάτο έχει αυτή που τάνα κοινωνία ακόμα, για πες.
8: Φαίνεται να έχει. Και αφού έχει, οφείλουμε να το ξύσουμε όπως καταλαβαίνεις.
11: Τι το μάρια είναι αυτά που πήγανε και υποστήριξανε το.
8: Και κοίταξε να δεις, κάπως βγαίνουν όμως και οι αδόνιδες, κάπως βγαίνουν οι μητσοτάκηδες. Κάποιοι τους ψηφίζουν, να ποιοι.
12: Εμείς σήμερα πληρωθήκαμε, ήρθαμε να πούμε και να ευχαριστώ για τη μισθοδοσία μας, ενώ καθόμαστε, δεν δουλεύουμε. Ήρθαμε να στηρίξουμε το αφεντικό μας.
11: Γι' αυτό πες του γυμναστηριακού έφυγα, βρε μαλάκα, για να σώσω το παιδί μου, καραγκιόζι.
8: Α, μην τσακώνεσαι τώρα, μην ψάχνεις ευκαιρίες εσύ.
11: Μα τσακώνομαι, μα όταν έχεις κάτι τέτοια άτομα και υποστηρίζουν ακόμα Μητσοτάκη, αλλά κοίτα, μην του πειράξουν το κουτάλι με την Uber. Είδε τι σου είπε. Α, όχι, λέει ο Κυρανάκης, δεν συμμορφώσουν και τέτοια. Έτσι να το πάμε, δηλαδή, ο καθένας κοιτάζει την κολάρα του.
8: Όπως βλέπουμε, ναι, και πάει πολύ καλά αυτό, παιδιά. Μπράβο, μακροημέρευση του λαού βλέπω.
13: Γεια σας.
8: Γεια σας.
13: Γεια. Είμαι ο Κώστας Παπαδόπουλος και είμαι ποδοσφαιρικός ατζέντης πολλών παιχτών στη Β' Εθνική. Είπα το γιο σας να παίζει και έχει πολλές δυνατότητες. Έχετε λίγο χρόνο.
8: Ναι, θα ήθελα να με ενημερώσετε για τις δυνατότητες του γιου μου.
13: Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, ψάχνω ταλέντα για ποδοσφαιρικούς συλλόγους και ακαδημίες.
8: Πάρ' το ταλέντο! Ένα μηδέν μαλακά!
13: Καλύτερους παίκτες. Μια ερώτηση. Έχει ο γιο σας συμβόλαιο με κάποια ομάδα?
8: Ναι, πολλά.
13: Αλήθεια. Ωραία. Ξαφνιάστηκα λίγο. Τον είδα να παίζει την άλλη μέρα και μου άρεσε πάρα πολύ και θα ήθελα να.
8: Έπαιζε την άλλη μέρα.
13: Ποδοσφαιρικούς συλλόγους οι οποίοι ίσως του προσφέρουν συμβόλαιο. Θα σας ενδιέφερε.
8: Θα με ενδιέφερε πολύ, αγαπητέ. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό?
13: Λοιπόν, θα είστε σε θέση να απορρίψετε την προσφορά όποτε θέλετε να σας αρέσει.
8: Να, αυτά δεν μπορώ, τα αρνητικά.
13: Πρώτα με τους γονείς και όχι με τα παιδιά. Όπως το βλέπω, δεν έχετε τίποτα να χάσετε.
8: Δεν έχω τίποτα να χάσω. Παρακαλώ, κάντε μου την πρόταση. Παγώσαμε, δεν είχαμε έτοιμη απάντηση. Πάτα το chat.
13: Θα ήθελα να έχει και τη σωστή συμπεριφορά. Χωρίς να τον ενδιαφέρει η δόξα, τα λεφτά και άλλα.
8: Τον ενδιαφέρει η δόξα, τα λεφτά και άλλα. Λυπάμαι πολύ. Κοκομπλόκο, πάθαμε!
13: Πολύ ωραία. Ένα πράγμα ακόμα. Για να είμαι σίγουρος. Το όνομα του γιου σας είναι Σοφοκλής Καρακίτσος. Σωστά?
8: Όχι, Πυγμαλίων Πριτσαπίδουλας.
13: Συγγνώμη, λυπάμαι πάρα πολύ.
8: Κι εγώ!
13: Πρέπει να σας έκανε φάρσα ένας φίλος σας.
8: Αχαχαχα! Τρομερό το γέλιο!
14: Έλα, Μπορυλουλού.
8: Όπα.
14: Τι έγινε?
8: Πού είσαι εσύ, κρυωμένος είσαι?
14: Όχι, ρε φιλαράκι, εδώ έκανα τσιγαράκι τώρα. Να φούντα καφέ και λιλοφρένια μεσημέρι μια η ώρα, να μία με δύο.
8: Μα είναι στην ηλικία σου να κάνεις τέτοια πράγματα.
14: Εγώ. Αυτό με κρατάει ζωντανό να μου, τι λες τώρα.
8: Α, οκ.
14: Πάω, σου λέω 4 χιλιόμετρα, κάνω ορεινή πεζοπορία πάνω στο βουνό, μπατονέτα και τέτοια. Σου λέω τέτοια.
8: Μπατονέτα, τι μπατονέτα για τα αυτιά?
14: Αυτά μπατών, πώς τα λένε, μωρέ, τις μαλακίες που
8: λένε. Α, το κάνεις, εμείς ευλάχος και δεν το ξέρεις, τέλος πάντων.
14: Εντάξει, ρε φίλε, δεν ξέρω και καλά αυτά τα γράμματα, τα κολυμπογράμματα.
8: Να σου πω, και κολυμπάς και τώρα που είναι το κρύο του Τσουκτερό.
14: Εγώ μπαίνω, ρε, η θάλασσα με μαλακά έχει 20 βαθμούς. Και τι έγινε, βγήκε έξω να με σκουπίστηκε, φόρεσε ένα φουτεράκι, είσαι κομπλένα. τρομάξει, το σώμα σου καίει.
8: Και είσαι καυτός, είσαι καυτός μετά.
14: Ναι, ναι, ναι.
8: Ωραία, μίλα μου λίγο ακόμα.
14: Είναι καλά, τα καταφέρνω. Mm. Να σου πω, ρε φιλαράκι.
8: Έλα, λέγε.
14: Για το θέμα Καριστιανού τώρα, ρε φίλε, ξέρεις, είμαι πολύ στεναχωρημένο να πούμε. Καταφέραν τελικά τα καθήκια. Ακόμα δεν έχει ανακοινώσει κόμμα. Ακόμα στη σκέψη είναι. Χτυπάνε τους συνεργάτες της. Έχω κι εγώ τις απορίες μου. Δεν μπορώ να πω να πούμε. Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα και έχουμε καταλήξει.
8: Κοίταξε να δεις. Δεν έχουμε δει τίποτα, κάτι έχουμε ακούσει όμως.
14: Ναι, ρε φίλε, έχουμε ακούσει, αλλά.
8: Από την ίδια.
14: Το έχεις δει στην πράξη. Έχεις δει τους συνεργάτες. Έχει παρουσιάσει θέσεις. Είναι, όπως λένε, άπειροι πολιτικοί.
8: Κάποιες θέσεις ακούω να παρουσιάζονται πάντως.
14: Εντάξει, ρε φιλαράκι, συμφωνώ.
8: Όχι, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Άμα είναι να αρχίζουμε με εκπτώσεις από το ξεκίνημα, να το χέσω.
14: Όπα, όπα, όπα. Δεν είναι εκπτώσεις. Δεν έχουμε δει πρόγραμμα καταρχάς.
8: Και ούτε θα δεις πρόγραμμα. Η άλλη έχει βγει με στη Βουλή και δεν είχε πρόγραμμα η ζωή.
14: Εντάξει, συμφωνώ σε όλα αυτά να πούμε. Γαμώ το κερατό μου, αλλά αυτό που με λυπεί, χέστο, δεν θα καταλήξουμε εκεί. Αυτό που με λυπεί είναι ότι αυτή που μέχρι πριν από λίγο δεν προλάβει να ανοίξει το στόμα τη, να πούμε, και την εκτιάσαν η κυρία Καριστιανού, η κυρία Καριστιανού, τώρα λένε η Καριστιανού, ξέρεις.
8: Κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι μόλις άνοιξε το στόμα τη όλα υπόθηκαν. Γιατί πρόλαβε να το ανοίξει και να πει αυτά που είχε να πει τα συντηρητικά.
14: Ναι, συγγνώμη που δεν, δηλαδή ζητώ συγγνώμη εκ μέρους της που δεν είναι εμπειροπολιτικός να

0: Μπολόδρομο και λάστι θα φας και σκατά θα φας, αλλά σου έχω πει ότι μέσα στα σκατά, μέσα σε αυτό το γαμμένο το επάν, βρήκα ανθρώπους διαμάδια, αδερφούλη, που με τιμάνε ακόμα με τη φιλία τους. Απίστευτοι άνθρωποι, δεν μπορείς να φανταστείς. Επιπέδου Καλαμούκι και τέτοια τώρα, και Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
1: Α, μεγάλο επίπεδο, μπράβο, συγχαρητήρια. Πολύ ψηλό το επίπεδο.
0: Να θέσω στο ακροατήριο 2-3 ερωτήματα για το θέμα των αμβλώσεων.
1: Θέσε.
0: Ωραία. Το πρώτο ερώτημα είναι το εξής. Ειδικά σε αυτούς που έχουν γίνει γονείς, το πρώτο χτσουχουτσουχουτσουχουτσου που ακούσανε στο πρώτο υπερηχογράφημα. Αυτό τι το θεωρήσανε? Ότι είναι ένας ζωντανός οργανισμός ή ότι ήταν απλά ένα σπερματοζωάριο και ένα οάριο που κάνουν φασαρία? Ένα αυτό το κρατούμενο. Δεύτερο, με στοιχιώνει κάτι που είχα ακούσει από τη μάνα μου. Η μάνα μου είχε 4 παιδιά. Φίλε, ήταν κομμουνιστές, κυνηγημένοι, γάμισε τα, στα έχω πει. Λοιπόν, γιατί είχε πάει και είχε κάνει μια έκπτωση 4,5 μηνών. Και την άκουσα την κουβέντα που έλεγε με την αδερφή της. Μου λέει: Μωρή, της λέει τι έκανε. Λέει: Πήγα, λέει, και μου βάλε χέρι ο γιατρός. Μωρή, κακούργα, το σκότωσες. Κοίτα τα κομμάτια του. Θέλω λοιπόν να σταθώ σε αυτό το σημείο. Από ποιο σημείο και μετά γίνεται άνθρωπος? Από ποιο σημείο και μετά έχει δικαιώματα? Αυτά είναι απορίες που έχω και θέλω κάποιος να μου τις λύσει.
1: Λοιπόν, υποθέτω ζωή το λογίζουμε από όταν γεννιέται κάποιος.
0: Ωραία.
1: Από τότε το λέμε ζωή και δικαιώματα θεωρώ από τότε.
0: Ωραία.
1: Όχι.
0: Οπότε μια κοπέλα μπορεί να διακόψει την κοίηση και στον 6ο μήνα και στον 7ο.
1: Και στον 9ο μήνα, ναι, βέβαια.
0: Ωραία, εντάξει. Αυτό είναι μια άποψη. Εγώ, φίλε, δεν ξέρω, έχω τις επιφυλάξεις μου.
1: Εσύ να έχεις τις επιφυλάξεις σου για το δικό σου σώμα.
0: Τέλος πάντων, θα έρθω να σε δω σε αυτή τη γύρα, φίλε.
1: Άντε, σε περιμένω.
2: Έλα, κουνούμα, λέ.
1: Έλα.
2: Σιγά, 300 χρόνια σε παίρνω.
1: Σιγά, μωρέ, υπερβολές.
2: Έλα, σου κάτι. Σου είχα πει πιο παλιά, για συνομιλία μας, ότι ζούμε το φασισμό των ηλιθίων. Μετά ισχύουν τα συνωμοτικά, ότι βγάζουν όποια κυβέρνηση θέλουν. Δεν μπορεί να είναι τόσο ηλίθιοι οι Έλληνες που να ψηφίζουν τον Άδωνη, τον Πλεύρη, τον Βορύδη, όλα τα κουντικά απολυφάντια, όλα αυτά τα αρχίδια. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο, στους νέους να συμμετάσχουν οι νέοι, να εξεγερθούν. Δηλαδή, εντάξει, οι παλιές γενιές του Πολυτεχνείου. Μπορεί να κάνει αυτό τα λάθη του, αλλά τουλάχιστον είχα συμμετοχή στα κοινά. Κάνανε κάτι. Σήμερα οι νέοι μου φαίνεται πιο αδιάφοροι, ρε φίλε. Τι να πω, έχω απογοητευτεί. Δηλαδή, εάν μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω, φίλε μου, ένα αεροπλάνο και μια μαύρη πέτρα πίσω, σε αυτόν τον πολλότοπο που λέγεται Ελλάδα, και στου σκατοέλληνες. Γιατί είμαστε και σκατοφιλοί, ρε. Λέει, άκουγα τώρα την άλλη που πέταξε τα πράγματα και τα πήρα λοδαπό και δεν ενόχλησε αυτό.
3: Έχει τον άνθρωπο διώθει και τον βασανίζει.
4: Γιατί μου πήρε τα κεφαλάρια.
3: Τα κεφαλάρια που ήταν?
4: Εκεί ήταν.
3: Πεταμένα.
4: Εκεί δεν είναι πεταμένα. Με να τα πάρει ο Δήμος.
2: Αφού τα έχω πετάξει, δεν θα πάρει ο άλλος να βγάλει ένα μεροκάματο.
1: Αυτό είναι το θέμα της. Να μην τα πάρει ο ξένος.
2: Ναι, να ψοφήσει κάτι για τον γείτονα που λένε.
5: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα, καλό μεσημέρι.
1: Επίσης.
5: Να σου πω, τι λέει ο Χατζηθάφτης, πώς το λένε?
6: Χατζηθάφτη.
5: Αυτός που έχει δύο ένσημα, να κουμπίσουμε πάνω τις ελπίδες του και τα νέα παιδιά.
7: Είμαστε η δύναμη εκείνη η πολιτική, στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ρεαλιστικά τις ελπίδες της απάνω η Ελλάδα.
8: Τη βάψαμε.
1: Εντάξει, δύο ένσημα, έτσι, να τιμήσουμε και τα ένσημα του ανδρός.
5: Τα δύο. Και εμείς που είχαμε 15.000 και πήραμε, να μην σου πω τι πήραμε, γιατί είναι τα εγγόνια μου εδώ. Καταλαβαίνεις τώρα, ναι, τέλος πάντων. Γιατί δεν ντρέπονται τουλάχιστον να τα λένε αυτά τα πράγματα.
1: Τώρα μιλάμε για νεοδημοκράτη, κομματικού σωλήνα, αν ντρέπεται, μάλιστα. Ωραία ερώτηση, μπράβο.
5: Εντάξει, ρε εσύ, Αποστολή, τι να κάνω, τι να πω και εγώ από αυτά που ακούω, με δέξω τα ρούχα μου.
1: Εντύσου λίγο.
2: Αποστολή.
1: Ναι.
2: Ο Τσίπρας κυβέρνησε και έκανε ορισμένα σφάλματα, σωστά?
1: Δεν έχω αυτή την γνώμη, αλλά οκ. Okay. Άμα εσύ λες ότι έκανε σφάλματα, έκανε.
2: Εγώ σου λέω πώς το έχω μέσα στο μυαλό μου. Όμως αυτή τη στιγμή, επειδή άκουσα το Μητσοτάκη για τις ρυθμίσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες, εγώ μπορώ να συγκρίνω τον Τσίπρα που έκανε 120 δόσεις, αλλά έκανε διαγραφή χρεών 65%.
1: Και εγώ αυτά έχω στο μυαλό μου, ότι έχει κάνει καλά ο Τσίπρας. Τον έχω με καλό πρόσημο. Δεν τον έχω ότι έχει κάνει μαλακίες.
9: Για την έξοδο από την Μνημονιακή Επιτροπή.
2: Άκουστε,
1: ούτε ότι είναι ξεπουλιτάρι και έκανε τα ίδια με τους άλλους, τις ίδιες πολιτικές, με αριστερά πρόσημα.
2: Καταρχήν είναι ξεφτύλα.
1: Όχι, ενώ δεν τον έχω στο μυαλό μου για κάτι τέτοιο. Τον έχω ότι τα πήγε καλά, έκτακτα.
2: Θα με αφήσει να μιλήσω ή να κλείσω τη γραμμή?
1: Κανένα πρόβλημα, ό,τι θέλεις.
2: Λοιπόν, άκουσε. Ο Τσίπρας έκανε χρεών 65% και 120 δόσεις.
1: Άμορο ψυχούλης.
2: Και πρόσεξε, έκανε διαγραφή χρεών τα πανωτόκια και τα επιπλέον. Η σύνταξη εγώ που θα πάρω τώρα είναι κανονική. Απλά το λέω να το ακούνε οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Εγώ σας έχω πει γιατί εχθές στον ακροατή δεν του είπες ψήφισε κουκουέ. Ντρεπόσουνα να του πεις ψήφισε κουκουέ και του λέγεις μαλακίες για τη Λατινοπούλου.
1: Εγώ τι είμαι να πω να ψηφίσει κουκουέ, τι ο Κουτσούμπας είμαι να πω? Αυτά θα τα πει ο Κουτσούμπας.
2: Εμένα όταν με ρωτάνε οι πελάτες μέσα στο ταξί επειδή κάνω προπαγάνδα, λέω ψηφίζω Τσίπρα. Κατευθείαν. Mm-hmm. Με το που πιάνουμε πολιτική συζήτηση, λέω ψηφίζω Τσίπρα. Κάνω πρόταση. Δεν λέω αερολογίες. Ψηφίζω Τσίπρα για την εφορία.
1: Μα είναι αερολογία από μόνο του αυτό. Αλλά τέλος πάντων, ναι, οκ.
2: Ξαναλέω.

0: Όμως, εγώ σαν ψηφοφόρος έχω ένα μέτρο σύγκριση. Συγκρίνω το Μητσοτάκη που έβαλε την τεκμαρτή φορολόγηση και θέλω να πω και κάτι άλλο, γιατί λέει ο Καλαμούκης ότι όλοι είναι ίδιοι. Κύριε Καλαμούκη, βάλε μου σε παρακαλώ μέσο όρο πόσο ΦΠΑ εισέπραξε ο Τσίπρας και πόσο ΦΠΑ μέσο όρο έχει εισπράξει ο Μητσοτάκης.
1: Ό,τι του φανεί, του λόγω Στεφανή.
0: Εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης μπορεί να έχει πάρει και τριπλάσιο ΦΠΑ. Ας βάλει στατιστική υπηρεσία. Πόσο εισέπραξε ο Τσίπρας, ΦΠΑ και πόσο ο Μητσοτάκης.
1: Ό,τι του φανεί, του λόγω Στεφανή.
0: Για να μας πει ο Καλαμούκης μετά ότι όλοι είναι ίδιοι. Όχι φίλε, ΦΠΑ εισπράξανε και οι δύο. Πόσο εισέπραξε ο καθένας. Επίσης, επειδή μιλάτε για το χρηματιστήριο ενέργειας, πόσο είχε το ρεύμα επί Τσίπρα που ήταν το χρηματιστήριο ενέργειας και πόσο είναι σήμερα με το Μητσοτάκης πάλι με χρηματιστήριο ενέργειας.
1: Είμαστε ένα βήμα πριν από τον αυτή, ό,τι του φανεί, του λόγω Στεφανή.
0: Σ' αγαπώ πολύ μωρό μου, σ' αγαπώ.
2: Το ξέρω, δεν μπορείς να ξεκολλήσεις.
0: Καύλα μου εσύ, καύλα μου.
2: Ναι, γεια.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
4: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Φωνή λαού.
2: Οργή Θεού.
5: Όχι ακόμα. Έχω ένα προβληματισμό, σύντροφε.
2: Τι προβληματισμό έχεις?
5: Έχουμε τα στενά του Ορμούζ, τα οποία είναι στενά και δεν περνάνε.
2: Είναι στενά.
6: Τα στενά του Ορμούζ είναι πάρα πολύ στενά.
5: Έχουμε το Σκατάρ, έχουμε τα Αραμυράτα, τα Κακομυράτα, το Μάντοβλου. Εμείς εδώ στην Ελλάδα από την εποχή της Επαναστάσεως του Γεώργιου Παπαδόπουλου έχουμε πετρέλαιο εκεί στη Θάσο. Γιατί να το πληρώνουμε ακριβά?
2: Έλαντε.
5: Έχει πάρει φωτιά ο πισινός μας. Θέλω μήνυμα εκεί προς τη μεριά που είναι εκεί το χαβουζόρεμα, Μητσοτάκη. Αφού έχει γίνει σύρρος στη Σικελία, δεν θέλουμε το δικό μας πετρέλαιο να το διηλύσουν για να το φέρουν εδώ για τον φτωχό λαό? Εγώ μόνος μου, γεια.
2: Η καούρα τους είναι ο φτωχός λαός, ναι, καλά το πες.
7: Από Τσόλι.
2: Έλα αστεία τώρα.
7: Τι κάνετε από Τσόλι μου?
2: Τι θες?
7: Δεν κατάλαβε το μαλάκα ποιος είμαι?
2: Ναι, ναι, ο χιουμορίστας, ο γνωστός, ο Χουντέος.
7: Ποιος Χουντέος ρε παπάρα, έχεις καιρό να μ' ακούσεις ρε μαλάκα.
2: Α, ο Σιριζέος είσαι?
7: Μπράβο ρε φιλάκι.
2: Έλα μωρέ, τώρα που είσαι, που έχεις καθεί?
7: Ας το γάμισε το, τι να σου λέω τώρα, μεγάλο story.
2: Ωραία, ας το αυτό, που έχεις βρεθεί?
7: Στα ίδια, μονοπάτια έχω βρεθεί.
2: ΣΥΡΙΖΑ?
7: Όχι ρε μαλάκα, τι ΣΥΡΙΖΑ, είσαι σοβαρός ρε?
2: Εγώ, εσύ? Επειδή είσαι εσύ σοβαρός το λέω.
7: Ενόψη, είναι δυνατόν να με ρωτώ σε τέτοια πράγματα? Ήταν ανακοινώνει το καινούριο του κόμμα ο ηγέτης, ο Μέγας.
8: Ο θεριστής. Ο θεριστής έρχεται.
7: Α. Και με ρωτάς αν είμαι ΣΥΡΙΖΑ? Έλα ρε, σοβάρεψου ρε.
2: Ναι, δεν ξέρω, έχουν περάσει διάφορα τώρα. Ο Κασελάκης, του Νατάλου, είναι αριστερά.
7: Όχι, όχι.
2: Σε έχω βρει και σε χάνω.

0: Ήμουν απλά ξενερωμένος. Τώρα όμως έτσι μια αμυδρά, ένα φως ελπίδας αναδύεται σε αυτό το συμφερτό.
1: Ναι, ναι, μια ελπίδα από τα παλιά που την είχαμε ανάγκη.
2: Η ελπίδα έφτασε!
3: Έφτασε! Έφτασε!
0: Ένα φευγιό, ναι, από το ζόφο.
1: Ναι.
0: Το βλέπεις, έρχεται, έρχεται.
1: Από το ζόφο σε ζόφο που λέμε.
0: Δάσε, ρε, μαλάκα. Άρε, που είστε, θα σε γαμίσω από εδώ και πέρα, μαλάκα, από τσέπολη, ε. Με αγάπη πάντα. Με αγάπη,
1: ναι, ναι, ξέρω, ξέρω.
0: Ναι, να με περιμένεις.
1: Περιμένω, πώς και πώς.
4: Ναι, καλημέρα σας. Να θυμίσω και ο Αϊνστάιν έγραφε στο Βενιζέλου να μην κυνηγάει τους κομμουνιστές, αλλά να θυμίσω και τον Τρομάρα, το θείο.
1: Για όλα έχεις μια ιστορία που να κολλάει.
4: Τον σκοτώσανε στο πρώτο Αντάρτικο και τον σκοτώσανε οι Ιταλοί, αλλά και εκεί κάποιος τον κάρφωσε. Ήταν η Παλαιστή και αυτός. Πάμε τώρα.
1: Δική μας εδώ δοσύλλογοι θα ήταν, είχαμε καλούς δυνατούς.
4: Τώρα ανακοίνωσε η NASA ότι έχουν δει, λέει, στο διαστημικό σταθμό UFO. Το έκανε επίσημα ανακοίνωση η NASA, είναι καλό αυτό. Έκανε δεύτερη πάλι ο Τραμπ, ξεκινά και τα αποκαλύπτει και μέσα στο κογκρέσο λένε και για μη γήινα σώματα.
1: Θα τον αφήσουν όμως, θα τον αποκαλύψει, γιατί τα ξένα κέντρα δεν τον αφήνουν, αγαπητέ, δεν τον αφήνουν τα ξένα κέντρα και δεν μπορεί να κάνει χαΐρι. Δεν έχεις ακούσει ακουστικό, είμαι σίγουρος. Το βάζεις μόνο στο μικρόφωνο να μιλάς και δεν ακούς, είμαι σίγουρος. Έτσι όμως δεν θα γίνει γόνιμη κουβέντα και μαζί σου θέλω μόνο γόνιμες κουβέντες. Λυπάμαι πολύ, γεια.
5: Έλα, Πασόλε μου.
1: Έλα.
5: Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι, γιατί και εγώ έχω μπερδευτεί πολύ με αυτό το θέμα. Είναι για αυτό που είπε ο Θήμιος της Αξιλιούπολης, που ήταν καταπληκτικός, εντάξει, συγκλονιστικός, δεν πάω από τίποτα παραπάνω. Είπε σε κάποια φάση για τις πλαστικές influencer. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
1: Ναι, ναι.
5: Ναι, είπε ότι η κοινωνία, ρε παιδί μου, προωθεί τις πλαστικές influencer. Αυτό θέλω να μου πεις και εσύ, ρε, επειδή και εγώ είμαι μπερδεμένος με αυτό το θέμα. Ποια η θέση σου για αυτό το θέμα? Δηλαδή, όλο αυτό το πράγμα να βγαίνει ακρίτα και να νοιάζεται για τις βίζιτες που ήταν στο Ντουμπάι και να λέει στοχοποιούν τα κορίτσια μας. Αυτό το θέμα, το ότι η γυναίκα είναι ελεύθερη να διαθέσει το σώμα της όπως θέλει, από τη στιγμή που ξέρουμε ότι αυτά είναι κάποια πρότυπα εντελώς καπιταλιστικά, αμερικανοευρεόφερτα, ότι κοίταξε ότι για τα λεφτά τα κάνεις όλα, για τα λεφτά ξεφτιλίζεσαι, για τα λεφτά θα κάτσεις να σε κατουρίσει και να σε χέσει ο Άραβας και είσαι πετυχημένη. Δεν είναι πετυχημένη η κοπέλα που δουλεύει σερβιτόρα, δεν είναι πετυχημένη η κοπέλα που δουλεύει σε ένα καφέ, δεν είναι πετυχημένη η κοπέλα που έχει δύο πτυχία στα παιδαγωγικά. Από την άλλη, επειδή θέλω να είμαι και δίκαιος και θα ήμουν πολύ αχάριστος να μιλήσω μόνο αρνητικά για τέτοιες κοπέλες. Έχω γνωρίσει κάποιες κοπέλες που κάνουν αυτό και οι οποίες είναι ευγενέστατες, είναι φιλικότατες. Τους πηγαίνω στις παραγγελίες φιλικές με τεράστιο χλωδόρημα και μου λένε γιατί σέβεσαι τις γυναίκες και μου τις φάει κάποιοι μαλάκες άντρες. Εκείνο ξεφτύλα ο σεξισμός. Εγώ στη θέση σου θα έμπαινα. Τι να μπει, ρε Καραγκιός, για αυτές έχουν όποιον θέλουν με όσα φράγκα θέλουν. Την ευγένεια και το σεβασμό ζητάνε. Αλλά από εκεί και πέρα, το κάποιες γυναίκες, και είναι και μια πολύ γνωστή, η οποία βγάζει τα λεφτά έτσι και ξεφτιλίζει τον κόσμο. Λέει ο ξεφτύλας ο ντιλιβεράς, ο ξεφτύλας ο σερβιτόρος, ο ξεφτύλας ο υπάλληλος Αιτζίαν και αυτά, αυτές πρέπει να τις κυνηγήσουμε. Πρέπει να ξαναεπαναφέρουμε τα σωστά πρότυπα, έτσι ώστε τα κορίτσια να μην έχουν πρόβλημα ούτε με το σώμα τους, ούτε με το χρήμα, να είναι ευτυχισμένα με αυτά που έχουν και να ψάχνουν να βρουν και τα αγόρια τα καλά. Γιατί πλέον το πρότυπο είναι ο ντίλε, ο μπρατσωμένος, ο μπράβος, αυτός που θα πλακώσει όποιον του πω. Πλέον τα αγόρια τα ευγενικά που σέβονται τις γυναίκες είναι φλόροι. Δεν μετράνε πια αυτά. Όχι σε όλες τις γυναίκες, σε μια ειδικά στου ακροατές σου δεν θα ισχύει αυτό. Αλλά στην κοινωνία γενικότερα ισχύει.
6: Ναι, γεια σας. Ο κύριος Σάβα Καραγιαννίδη θα ήθελα, παρακαλώ.
1: Ο ίδιος.
6: Ναι, γεια σας. Αντώνης Βέργος ονομάζομαι. Καλό, είμαι ο πατέρας της Μαρίας της Βέργου. Την έχετε μαθήτρια στο φροντιστήριο Στόχος. Της διδάσκεται φυσική και μαθηματικά.
1: Ισχύει.
6: Λοιπόν, έλαβα κάποιες τώρα βαθμολογίες τελευταίες και ήθελα να σας ρωτήσω γιατί είναι τόσο χαμηλή η επίδοση της.
1: Αφού είναι για τον πούτσο καβάλα η κόρη σας.
6: Συγγνώμη.
1: Ενώ δεν διαβάζει και τόσο.
6: Ένα λεπτάκι λίγο, να σας καθαρίσω λίγο κάτι. Εμένα μου έλεγε ότι τα πάει πάρα πολύ καλά στα μαθήματα.
1: Ναι, ναι, τι σας έλεγε εσάς είναι άλλο θέμα με το τι κάνεις, εντάξει.
6: Ναι, γι' αυτό σας πήρα για να μου το διευκρινίσετε.
1: Λέει ψέματα. Ναι. Αντιγράφει, κάνει κοπάνες, κάνει σκονάκια και μασάκι τσίχλα.
6: Ναι, μισό λεπτάκι λίγο τώρα να ξεκαθαρίσουμε.
1: Τι να ξεκαθαρίσουμε το ένα και το άλλο, να ξεκαθαρίσουμε όλη την ώρα το πλαίσιο. Κάνει αυτά που σας λέω, με πιστεύετε ή όχι, να τελειώνουμε.
6: Σας πιστεύω, κύριε.
1: Τέλος.
6: Καλό να με ακούσετε ένα λεπτάκι να σας εξηγήσω λίγο.
1: Τι να με εξηγήσει τώρα και εσύ, Μορκακομίρη, πλήρωνε και το μηνιάτικο να τελειώνουμε.
6: Ναι, να σας εξηγήσω. Είμαι άνθρωπος, είμαι οικοδόμος.
1: Και?
6: Είμαι οικοδόμος.
1: Τσουτσούρωσα, τι πάει να πει.
6: Για να πληρώνω. Δεν κατηγορώ κάπου εσάς. Απλά επειδή μου είπε ψέματα η κόρη μου.
1: Το κολοπέδι, την κόρη σας. Να την κρεμάσουμε.
6: Μάλιστα.
1: Τι θες να κάνω τώρα.
6: Ναι, πείτε μου λίγο. Τι βαθμολογίες έχει σημειώσει
1: για ό,τι και να πω θα συνεχίσει εκεί. Ναι, και καλά. Ναι. 17, 11 και 10.
6: Το 17 πού? Στη χημεία.
1: Στον ταχτυρτή στα γόνατα.
6: Ορίστε.
1: Στον ταχτυρτή, λέω, στα γόνατα είναι καλή και παίρνει βαθμούς.
6: Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται.
1: Άμα δεν καταλαβαίνετε, μπορεί να συνοηθούμε, αγαπητέ.
6: Τι λέτε, κύριε μου, μιλήστε λίγο. λίγο ξεκάθαρα.
1: Έτσι μιλάω.
6: Τι είστε εσείς?
1: Νταΐς.
6: Είστε και Νταΐς. Λοιπόν, τον κύριο Καραγιανή δεν μπορείτε να μου δώσετε, σας παρακαλώ?
1: Ποιος είναι τόση ώρα?
6: Ναι.
1: Εγώ δεν είμαι, δεν τα λύσαμε αυτά.
6: Γιατί μου μιλείτε έτσι, κύριε?
1: Γιατί ο ήξερε ότι ο Καραγιανής μιλάει αλλιώς, έτσι μιλάει.
6: Μου δεν μου είπε η κόρη ότι είστε τόσο θραστής.
1: Α, μιλάει κιόλας η κοράκλα σου, έτσι. Μιλάει. Μην ανοίξω εγώ το στοματάκι μου, πες της.
6: Ωραία, να μου πείτε, κύριε.
1: Μην ανοίξω το στοματάκι τι έκανε με τον Γιώργο τον Αθανασίου.
6: Γιώργος Αθανασίου.
1: Ναι.
6: Ποιος είναι ο Γιώργος Αθανασίου?
1: Εκείνος που σε γάμα είσαι τρίτη γυμνασίου. Τσακ, δεν σ' άρεσε.
6: Θα την κρεμάσω!
1: Έσπασε ο ρόλος, κρίμα. Έλα, γεια.
2: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Πόσο μαλάκες πρέπει να είναι αυτός ο λαός?
1: Εντάξει.
2: Κάτσε να σου πω, εκεί που πάμε για καφέ τέλος πάντων, λέμε για κάτι εξετάσεις. Και λέει ο άνθρωπος, ρε παιδιά, το κράτος λέει ότι κάνει τζάμπα. Λέω, ρε εσύ τι τζάμπα θες? Είναι δυνατόν τόσες εξετάσεις? Λέω, εγώ που κάνω κάθε τρεις και λίγο, ας πούμε, και με ασφάλεια και από γιατρό και αυτά, πληρώνω κάπου 38-39 ευρώ. Λέω, όχι, τα κάνεις όλα τζάμπα. Και παίρνουμε τηλέφωνο, δύο εξετάσεις. Είναι. Και δεν τρέπεται ο Άδωνης, ο φασίστας, και κοροϊδεύει όλο τον κόσμο. Τους πιστεύουν ότι θα πάνε και θα τους κάνει ο ιδιώτης τζάμπα εξετάσεις. Τι να πω.
1: Ναι, γιατί δεν πιστεύω.
2: Τόσο ζωά είναι, ρε γαμώτο. Δηλαδή, τι να πιστεύεις από αυτούς τους αλήτες, να πούμε.
7: Είπε ο Μητσοτάκης ότι στεναχωριέται για την ακρίβεια.
8: Ο λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
7: Μπράβο!
8: Να ροκανίζει το εισόδημα.
1: Δεν είναι καλά τώρα, εντάξει. Δεν είναι ότι χτυπάει το τηλέφωνο μες τη νύχτα και θα το σηκώσει. Γιατί θα το σηκώσει? Γιατί δεν κοιμάται το βράδυ από την ανησυχία, γι' αυτό.
8: Και αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας?
7: Μισό λεπτό, ρε Αποστολή. Όταν παίρνει το ΦΠΑ, δεν στεναχωριέται από την ακρίβεια?
1: Γι' αυτό δεν κοιμάται, σου λέω. Ναι, στεναχωριέται.
7: Όταν εισπράττει το ΦΠΑ, εγώ άκουσα να δεις. Προφανώς αυτό το τηλέφωνο είναι επαγγελματικό. Έτσι, εγώ τα χτυπάει 3 ώρα τη νύχτα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, λογικά.
7: Εγώ κοίταξε, ρε φίλε, αν χτυπήσει το τηλέφωνο για επαγγελματικό λόγο 3 ώρα τη νύχτα, προφανώς θα βγάλω πολλά λεφτά.
1: Εσύ σίγουρα.
7: Μα κι αυτός. Δηλαδή, όταν τον πήρανε τηλέφωνο και του λέει θα έρθει το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελλάδα κάποια δισεκατομμύρια, τι, δεν έβγαλανε? Αν όχι αυτός, οι φίλοι του. Τα κολυτάρια του, κατάλαβε. Αν χτυπάει το τηλέφωνο 3 ώρα τη νύχτα, φίλε. Εντάξει, αν εξαιρέσουμε την οικογένεια, θα οικονομήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα οικονομήσει και πολλά κιόλα. Να σου πω κάτι τώρα, είμαι και έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ. Πότε θα κάνετε, ρε, διαδήλωση για την Παλαιστίνη έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ?
1: Περιμένουμε να ανακοινώσει ο Τσίπρας, μωρέ, για να είμαστε πολλοί.
9: Όπως είπα και πιο πριν, η Ελλάδα είναι ένα σταθερός και αποδεδειγμένα αξιόπιστος φίλος του Ισραήλ.
7: Άκουσε να δεις, αγοράκι μου, πέστε στα πράγματα όπως μπήκε η Κίνα, όπως μπήκε η Ρωσία και μιλάει επί ίσης όρης με τον Τραμπ. Πέστε στα πράγματα και εύχομαι του χρόνου να πείτε, να βάλετε βέτο, θα έχετε 15-20 βουλευτές που στάγετε, ότι εμείς δεν πάμε στη Eurovision διότι συμμετέχει το Ισραήλ και όλα αυτά τα εκατομμύρια του ελληνικού λαού που σπαταληθήκανε θα βρείτε κάπου να τα δώσετε στον κόσμο που έχει πραγματικά ανάγκη. Χρησιμοποιήσαμε τον Ακύλα, κατάλαβες? Έτσι γίνονται οι δουλίτσες.
1: Α, ξεκινάς από τα βασικά, όχι αστεία εσύ τώρα.
7: Με φιλαράκο, άκου. Έγινε η μεγαλειώδη συγκέντρωση για τα Τέμπη πριν 2 χρόνια. Το κατάπιε το σύστημα, τότε το απορρόφησε. Οι ταξιτζίδες κάνανε πορείες, διαμαρτυρίες στο Υπουργείο, στα αεροδρόμια. Αυτό. Είδες να γίνει τίποτα? Όχι. Εγώ λέω και στο σωματείο, άλλη απεργία να μην κάνει.
1: Μην κάνετε, παιδί μου, δεν έχει νόημα. Καλά τα λες. Μπράβο. Τι κομμένες, γιατί δεν αλλάζει κάτι?
7: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο. Ψηφίστηκε.
1: Βρε, καλά τα λες εσύ. Πολύ καλά. Ωραίες οι αρχές αυτού του νέου κόμματος, αυτού Τσίπρα, είναι αυτά που ξεσκώνει.
10: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
11: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
10: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
11: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
10: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
11: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη και...
12: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
13: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
1: Είμαι στο κινητό.
2: Τι σχολή είσαι?
1: Ειδικές αγωγές, αποστολή, παιδαγωγικό.
2: Ωραία, άντε, καλό κουράγιο και εσείς. Σε περιμένουν θέσεις εργασίας. Δεν υπάρχει ραχούλα να μην γυρίσεις.
1: Α, ναι, δηλαδή θα με περιμένουμε να χτες αγκάλες.
2: Σε κάθε χωριό.
1: Πω. Ποιος είμαι, πώς θέλω να πω, γεννηματάς είμαι.
2: Από όλους ο γεννηματάς σου στο μυαλό.
1: Ελά, επειδή και καλά τον περιμέναμε να χτες αγκάλες. Όπως εντάξει, σε αντίθεση με τον Γιώργο.
2: Καλά. Πες ότι σε βαθύ Πασόκ, και άστα αυτά.
1: Πάντα, όχι, ούτε καν.
2: Δεν πειράζει τώρα, εντάξει, έλα.
1: Τι λες, ρε.
2: Το Πασόκ είναι μόδα. Είναι trend.
3: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
1: Το Πασόκ είναι διεφθαρμένο κολόπεδα. Οι δαπίτες και του Πασόκ είναι το ίδιο πράγμα, Αποστόλη. Εγώ δεν σου κάνω πλάκα, έκανα μια καβλάντα. Πριν να σου ξαναλέω. Είναι το ίδιο.
2: Έλα, για πες μου γι' αυτό, μίλησέ μου.
1: Το ίδιο.
2: Δεν το πιστεύω αυτό που λες.
1: Καλά, προφανέστατα, εντάξει. Έχετε ρίξει κράξιμο μισό στο 10 και το 11, για έλεγα 5 χρονών, εγώ 6.
2: Α, πόσο είσαι τώρα?
1: Τώρα είμαι 20, είμαι πρωτοετή.
2: Καλά είναι.
4: Καλησπέρα, είσαι ο Αποστολή.
2: Ναι, είμαι και φαίνομαι.
4: Τηλεφωνώ πρώτη φορά. Πήρα να πω, επειδή είμαι λίγο άρρωστη σήμερα, δεν πήγα στη δουλειά και σας ακούω live και πήρα τηλέφωνο.
2: Ωραία.
4: Το που θέλω να πω είναι ότι εγώ είμαι άρρωστη στο σώμα, περαστικά μου.
2: Περαστικά σου.
4: Θέλω να ευχηθώ περαστικά σε αυτούς που είναι άρρωστοι στο μυαλό. Αυτό.
2: Εκεί δεν βγάζει άκρη, δεν τελειώνει αυτό.
4: Δεν άκουσα.
2: Ναι, είναι πολύ. Θέλω να πω, τι να πρωτοποιείς.
4: Ναι, τι να πρωτοποιείς. Περαστικά σε όλους. Μπας και δούμε μια άσπρη μέρα.
1: Να προσθέσω κάτι λίγο τελευταίο.
2: Από τι, έλεγες και πριν?
1: Ναι, αφού σε είχα πάρει και πριν.
2: Α, εσύ είσαι?
1: Ναι, για τις εκλογές που σε πήρα.
2: Α, τι καλά.
1: Λοιπόν, για το Λαζαρίδη, επειδή είμαι και φοιτητής και το ανέφερα και πριν, για την καθαρίστρια, αν θυμάσαι και πολύ καλά, είχε γίνει ολόκληρος δώρος για 2-3 εβδομάδες.
2: Το ίδιο είναι τώρα, το ίδιο είναι. Δεν χρειάζεται μια ευθύνη για ποιος καθαρίζει τα σχολεία μας.
1: Ναι,
2: εντάξει, ποιος κυβερνάει τώρα δεν βάλαμε. Τους ικανούς, τους τελευταίους βάλαμε.
1: Ναι.
2: Η καθαρίστρια όμως είναι θέμα υγιεινής.
1: Ναι, να σου πω τώρα λίγο σοβαρά όμως. Και έχει το θράστος αυτό το καθήκη να βγαίνει και να λέει, επειδή ήμουν όμορφος.
5: Καλείστε εσείς όμως, κύριε Λαζαρίδη. Εγώ αυτό δεν μπορώ να
6: καταλάβω. Γιατί ήμουν ωραίος, κύριε.
5: Τι είχατε κάνει?
6: Καραμίτρο, τι θα πει γιατί εμένα?
1: Και όλες αυτές τις μαλακίες, συγγνώμη κιόλας που το λέω.
2: Συγγνώμη, αν δεν είχε θράσος, δεν θα ήταν εκεί που ήταν. Τώρα τι συζητάμε.
1: Ναι, γιατί λοιπόν μια καθαρίστρα τότε να απολυθεί για μια τάξη ενός απολυτηρίου και ο άλλος να πούμε να είναι το κολόδισμα του κερατά και να βγαίνει και έξω να λέει ότι ήμουν όμορφος. Λέει και δεν έχω και πτυχίο κιόλας.
2: Μετά ανακοινωνία άδικη τώρα, άσε με τώρα, εντάξει. Σκατοκατάσταση.
1: Ωραία, λοιπόν του χρόνου, εάν δω ξανά πάλι. 5% αυτά τα κολόπεδα να παίρνουν.
2: Ουε.
1: Ακούσε ο άνθρωπο να κλαψού μου νοιάζει.
2: Ουε και δει.
1: Εντάξει. Γιατί κάποιοι του ψήφισαν, Αποστόλη, δεν μαρσάραν μετά.
2: Πες τα, γιατί δεν τα λες.
1: Εγώ τα λέω. Τώρα είναι το ζωό Έλληνα τι κάνει.
2: Λοιπόν,
1: κάτι κλαίγεται, αλλά.
2: Έλα, για τώρα, τέλειωνε. Τσιρίκο που είσαι και εσύ, Στράσο.
7: Έλα ρε Ντάι, να πούμε. Τι κάνεις?
2: Καλά, τι θες? Τρέχει τίποτα?
7: Λοιπόν, άκουσα με και άκουσα με πολύ καλά.
2: Ναι, για να δω.
7: Συγγνώμη τα βασικά. Το ουφολόγος έχει δίκιο, Ουφο πάνω από την Ελλάδα και τα λοιπά. Αλλά.
2: Τι πάνω από την Ελλάδα, εδώ το έχουμε και στην Ελλάδα και το ψηφίζουμε πρωθυπουργό.
7: Αυτό δεν σου λέω. Του το είπε ένα εξωγήινο στο λιμητό.
2: Ναι, τι συζητάμε.
8: Του ζήτησε να συνηγορήσει στην αλλαγή φύλου επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του το είπε ένα εξωγήινο.
7: Μα έχουν υποθεί να πούμε, αλλά εσύ τίποτα. Πέτασα εδώ εκεί πέρα και κάθεσαι και τον πιάνει στο ψηλό. Ενώ η πραγματικότητα είναι ότι εκείνο έχει πιάσει το ψηλό. Παιδί στο παιχνίδι του, αλλά δεν έχει καταλάβει. Να το ξέρετε.
2: Α, μου αρέσει αυτή η άνθρωπη.
7: Είναι ανατροπή μεγάλη. Να σου πω, σου άρεσε μετάλλικα.
2: Μου άρεσε, ναι.
7: Πάλι τζάμπα πήγες, τα έχει κανονίσει όλα εκεί πέρα να πούμε. Έχει γίνει τώρα Instagram, influencer, κωμικός, όλα τα λοιπά να πούμε. Εμείς ξέρουμε από τότε που δειλά είχαμε σπάσει σε κάτι υπουργεία, με κάτι ελικόπτερα, με κάτι εκείνα και τώρα κοίταξε.
2: Ναι, με ξέρετε τόσα χρόνια δεν στείλατε ένα εισιτηριάκι όμως.
7: Τι να σου στείλουμε εισιτήριο να πούμε εκεί πέρα, μια χαρά είσαι. Πήγαινε εκεί πέρα, πιάσε του δικού σου να πούμε.
2: Iron Maiden, στείλ Iron Maiden, μην τραπεί.
7: Πήγαινε εκεί πέρα με τη ζωή σα να πούμε και τον διαμαντή εκεί πέρα που κατανοίξει μπιφ.
2: Δεν είναι κακό αυτό. Αλλά.
5: Και ξέρει πολύ καλά λοιπόν ο Αποστόλης ο Τσολιάς που κυκλοφορεί μεταμφιεσμένος. Ποιος είναι ο διαμαντής?
2: Ένα εισιτήριο Iron Maiden ζήτησα. Τι ζήτησα?
7: Να σου πω κάτι λίγο. Πλήρωσε το. Και βασικά ξέρει θα κάνει. Αυτό που σου τόσει με τζάμπα 150 ευρώ βγάλε 15 προσκλήσεις. Έτσι θα τι βάλει μέσα στον τζάμπα να πούμε.
2: Του είπα εγώ, ναι. Α, εγώ είμαι κύριο. Το είπα. Φιλαράκο του λέω έρχεσαι με την παρέα σου στην παράσταση τζαμπέ.
7: Πρέπει να το πα για παϊδάκια. Να του κάνει το τραπέζι.
2: Α, και παϊδάκια.
7: Να λαδώσει τον τεράκι του.
9: Να έχετε διευθυντά μου, επειδή ακούω το θέμα στο μεταργατικά δυστυχήματα. Με τη Βιολάντα τι γίνεται, την ξεχάσαμε τελείως τη Βιολάντα.
2: Όλα καλά, κάτι ελαφρυντικά βλέπω, κάτι με εγγυήσεις βγαίνουν έξω οι υπεύθυνοι, μια χαρά.
9: Νομίζω ότι φταίνε και οι γυναίκες, γιατί από ό,τι έμαθα ήταν συναχωμένες και δεν πιάσαν τη μυρωδιά του αερίου.
2: Αν δεν φταίνουν τα θύματα, αλίμονο. Ποιος φταίει σε αυτόν τον τόπο, πάντα το θύμα φταίει.
10: Λοιπόν, για τα εργατικά ατυχήματα που λέγατε πριν, πρώτα απ' όλα βάζουμε σε αυτές τις δουλειές υπάρχει και μαύρη εργασία. Οπότε, άμα γίνει κάποια μαλακία, δεν καταγράφει αυτό που θέλει, δεν το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Οικοδομές και μαλακίες.
2: Τώρα τι, θα συζητήσουμε και τη μαύρη εργασία, σε παρακαλώ.
10: Επίσης, μαύρη εργασία, εντωμεταξύ εργατικά ατυχήματα κτλ. Δεν καταγράφονται για τις influencers στο Ντουμπάι που έλεγε και το παλικάρι πριν ότι τις σχέζουν και τις κατουράνουν. Αυτό να ξέρεις είναι στο όριο του Μερακλή, αλλά είναι και βαρέα και αμφιγεινά. Επίσης, δεν ξέρεις τι έχει φάει και ο Άραβας, μπορεί να είναι και ατύχημα. Να τα ξέρουμε και αυτά, να τα λέμε αυτά τα πράγματα.
2: Okay.
10: Και ένα τελευταίο. Ο Ψινάκης είχε πάρει τη Λουκά και είχαν πάει σε κάτι βραβεία.
2: Ναι.
10: Θα του πρότεινα να πάρει τη Λουκά και να πάτε στο Iron Maiden. 666 Another of the Beast.
11: Μετανιώστε! Είστε ζωντανοί νεκροί!
2: Καλά, εκεί θα βγάλει φλίκτενες, αλλά το ψήνω.
10: Εκεί τη παίρνω εγώ εισιτήριο, μα είναι. Να πάτε μαζί.
2: Α, στη Λουκά παίρνει, σε μένα δεν παίρνει για την ψυχική οδύνη.
10: Ανάγκη έχει σε μένα. Πάλι δυνατόν. Έχει εκεί πέρα τα κονέ σου.
2: Τέλος πάντων. Λοιπόν, να σε καλά, μα υποχρέωσε πάλι.
12: Απόστολε!
2: Έλα!
12: Καλησπέρα!
2: Καλησπέρα, ποιος είναι?
12: Το Πατεράκι ο Θανάσης από το Ράδιο, τι κάνεις?
2: Καλά!
12: Να σου πω κάτι! Όλοι πέφτουν από τα μπαλκόνια, δηλαδή ο Γκούλης χαίρεται που πέφτουμε από τα μπαλκόνια! Δεν ξέρω!
2: Το Γκούλη τον νοιάζει να μην πέσει αυτός, όχι τα μπαλκόνια, από πουδήποτε!
12: Α, αυτό έχει!
2: Από την εξουσία, τον νοιάζει άμα θα πέσει εσύ από τον μπαλκόνι, πέσει! Δεν μας νοιάζει!
12: Έχει δίκιο, δεν το σκέφτηκα αυτό!
13: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μπούπι, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Καλημέρα, Αποστόλη. Επειδή είναι πάρα πολύ επίκαιρο, σε παρακαλώ, βάλε τις διακηρύξεις του Μητσοτάκη και ανάμεσα το φέρτο, φέρτο, φέρτο, μέχρι να μας τα πάρει όλα.
9: Παρεμβαίνουμε στο κόστος του ντίζελ κίνησης. Η πολιτεία θα το επιδοτεί, λοιπόν, με 16 λεπτά το λίτρο. Χορηγείται ειδική στήριξη με τη μορφή ψηφιακής κάρτας καυσίμων. Το μέτρο μεταφράζεται σε 50 ευρώ το δίμηνο για την υπηρετική χώρα και σε 60 ευρώ για τα νησιά μας.
10: Την επιδότηση του Fuel Pass.
11: 2 ευρώ το μήνα.
10: Μια προπληρωμένη κάρτα ύψους 150 ευρώ.
11: 50 GB δωρεάν data στο κινητό τους.
12: Πάρτα μωρή άρρωστη.

0: Έλα, Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Αλέξανδρος από Ισλανδία, Ισλανδοκουνούμαλο.
1: Έλα.
0: Μπορείς για την Παρασκευή, εκεί πέρα που λέει ο Τσίπρας, ο ισοπεδωστής, να βάλεις εκείνο το ηχητικό που έλεγε ο άλλος ο Αυνανιστής στη Λατινοπούλου.
1: Τι λέει ο Τσίπρας, θεριστής λέει.
0: Θεριστής, αυτή την ιδέα που λέει.
1: Σας παρακαλώ.
2: Ο θεριστής.
3: Αυνανιστής. Αυνανιστής!
2: Έρχεται.
4: Θα τον παίξω κι εγώ.
5: Πόσο μαλάκες είμαστε, ρε. Έχεις καταλάβει τι πάνε να κάνουμε.
6: Καλήθηκε.

0: γεια χαρά.
1: Για
0: την Παρασκευή θέλω να κάνω μια πρόταση.
1: Για κάντε.
0: Το Μητσοτάκη να λέει δεν απορώ, δεν απορώ. Και το Μαγγελάκα να λέει δεν απορώ, ούτε καταλαβαίνω πώς συνεχίζουν να υπάρχουν όλα αυτά.
2: Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Δεν απορώ, δεν απορώ.
3: Δεν απορώ, ούτε καταλαβαίνω. Συνεχίζουν να υπάρχουν όλα αυτά.
4: Όποιος από εδώ και μπρος, σε επόμενες εκλογές, ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, δια της ψήφου του, νομιμοποιεί την κλοπή του δημοσίου χρήματος.
3: Θέλω να βγω από εδώ μέσα κι όμως μένω σε μια ομίχλη που ναρκώνει την καρδιά.
5: Πάντα νεοδημοκράτης ήμουνα.

0: Γεια σου, Αποστόλη.
1: Γεια.
0: Μια παραγγελία για την Παρασκευή θα ήθελα.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, για τη σύντροφό μου που σήμερα η γενέθλια και την Πέμπτη γιορτάζει και ακούμε πάντα την εκπομπή από απόσταση δυστυχώς, αλλά μαζί. Το Nothing Else Matters των Metallica που πήγαμε και συναυλία πρόσφατα.

0: και μια παραγγελιά.
1: Για πες.
0: Έχουμε καιρό να ακούσουμε τον επιμηκητή.
2: Ο κύριος Καλαμούκης, Απόστολος.
1: Στον λίγο σύγχυση, αλλά οκ. Okay.
2: Ο ίδιος είστε ή
1: ναι, ο ίδιος.
2: Για την Αγγελία τηλεφωνώ από το OKM.
1: Από ποιο?
2: Για την Αγγελία, από έχετε βάλει.
1: Ναι, τι θέλετε.
2: Για την Αγγελία, από έχετε βάλει, για το αξεσουάρ, στο περιοδικό που έχετε βάλει.
1: Ναι, ωραία.
2: Τι μήνε γράφετε, πέστε μου.
1: Μισό λεπτό, επειδή έχω βάλει και άλλο, έχω βάλει και ένα αυτοκίνητο. Ποια Αγγελία, βοηθήστε με.
2: Το περιοδικό το συγκεκριμένο βάλετε αυτοκίνητο.
1: Όχι, έχω βάλει άλλο. Μα δεν μου λέτε πιο περιοδικό, ούτε πιο αξεσουάρ.
2: Το OKM είναι περιοδικό γνωριμιών, ξεχνάτε.
1: Ωραία. Νόμιζα ότι λέγατε γιατί έχω βάλει και στο καρ το περιοδικό για το αυτοκίνητο.
2: Ναι, τέλος πάντων, εγώ μιλάω για το αξεσουάρ, γιατί τον επιμηκητή να πούμε.
1: Τον έχετε μικρό, εμένα μου έχει κάνει δουλειά πάντως. Γιατί τον είχα γαριδάκι, αλλά δραστήριο. Έβαλα τον επιμηκητή και έγινε δουλειά. Τώρα το έβαλα αγγελία γιατί εγώ δεν έχω ανάγκη, έχει ξεχυλώσει πια το θέμα, έχει φτάσει πατούσα.
2: Τώρα κάνετε πλάκα ή το σοβαρά έχει κάνει δουλειά.
1: Έχει κάνει δουλειά, 250 ευρώ το δίνω.
2: Το έχω ακούσει. 250 ευρώ.
1: Τι είναι πολλά.
2: Είναι πολλά.
1: Τι πολλά είναι παιδί μου, θα έχεις ένα πουλί χιλιόμετρο.
2: Καινούριο κάνει 400 ευρώ καλή μου κύριε.
1: Το πουλί, 400, πάρε καινούριο πουλί, τι να σε κάνω.
2: Όχι κύριε.
1: Εγώ σου λέω με το παλιό πουλί, 250 ευρώ με το επιμηκητή.
2: Γράφεται ελαφρώς μεταχειρισμένος.
1: Ελαφρώς, δεν ήθελα πολύ. Καλά είχα εγώ κύριε.
2: Μόνο εσείς το έχετε χρησιμοποιήσει.
1: Το έχω απολυμάνει, το έχω βάλει σε κλίβανο, μη συγχαίνεστε.
2: Όχι, όχι, δεν συγχαίρομαι, όταν παίρνεις μεταχειρισμένο πράγμα, λίμωνο. Απλά θέλω να πω μόνο εσείς το έχετε χρησιμοποιήσει ή το έχουν χρησιμοποιήσει κι άλλοι.
1: Καλέ μόνο εγώ, τι είμαστε μια παρέα μικροτσούτσουνη που το πήραμε σειρά.
2: Δεν ξέρω.
1: Εγώ μόνο είχα το θέμα.
2: Καμιά καλύτερη τιμή μπορεί να γίνει.
1: Πάω να το πάω 200, πόσο να το πάω, αλλά το αποτέλεσμα θα σε αποζημιώσει, το λέω. Δηλαδή, άμα δεις τι θα γίνει μετά, θα πάθεις πλάκα.
2: Δηλαδή, για να το. Εντάξει, συγγνώμη κιόλα. Μέχρι πόσο μπορεί να φτάσει, ας πούμε.
1: Ξέρετε τι τώρα, εγώ το έδινα και καλύτερα. Αλλά τελειώσαν οι εκπτώσεις, δεν με πήρατε και εσείς έγκαιρα. Το έχω 2 μήνες πάνω.
2: Δηλαδή, εγώ να έρθω να το δω.
1: Ελάτε να το δείτε, άμα θέλετε να σου το δοκιμάσω κιόλα.
2: Θα κάνουμε κάποια καλύτερη τιμή.
1: Και μπορώ να σα κάνω και μια επίδειξη.
2: Ναι, καλά, το πώ
1: του αποτελέσματο.
2: Γιατί δεν έχω προσωπική εμπειρία.
1: Θα σα δείξω εγώ εμπειρία. Θα κερδίσετε με εμένα πλάι.
2: Θα μεγαλώσει δηλαδή, λέτε σίγουρα.
1: Άμα το πιάσω εγώ στα χέρια μου, ό,τι πιάνω εγώ στα χέρια μου γίνεται. Α!

0: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σου, Αποστόλη, είμαι ο Ερμής.
1: Γεια σου, Ερμή.
0: Από παιδί σας ακούω. Θέλω, άμα γουστάρετε και όποτε γουστάρετε, μία αφιέρωση.
1: Α, νόμιζα θα μας δώσεις στήριξη για τους Iron Maiden. Τέλος πάντων, για πες.
0: Α, δεν έχω. Άμα είχα δώσει δυνατότητα, δεν θα πήγαινα εγώ.
1: Για πες.
0: Από τη φωνή του Κώστα Χατζή,
1: ναι.
0: Έφυγε στο μαγαζί και συνδύασε το με Τσίπρα που χτυπάει την παγκοσμιοποίηση, με Άδωνη που χτυπάει την παγκοσμιοποίηση λόγω social media, ό,τι θέλεις κάτω, άμα θέλεις.
2: Στο διεθνές το μαγαζί. Πίναν παρέα δυο χαζί και λέγαν τα δικά τους.
3: Οι τράπεζες πέρυσι στη χώρα μας είχαν κέρδη πάνω από 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα μου πείτε, αυτός είναι ο καπιταλισμός.
2: Λέγαν για τους πολιτικούς πως μοιάζουν σαν τους ποντικούς που τρώνε τα παιδιά τους.
4: Το θέμα εδώ είναι ποιοι θα πιέσουμε γρηγορότερα τις πλατφόρμες. Εδώ πρέπει να πολεμήσουμε λίγο τον καπιταλισμό.
2: Στο διεθνές το μαγαζί. Μονολογούσαν οι χαζοί για τη ζωή στο κρίμα.
5: Και γι' αυτό όμως πήρα, όπως είπα, και την πρωτοβουλία κατά των πολυεθνικών.
2: Πως είναι ντροπή, πως είναι ντροπή όλου του κόσμου οι σοφοί να πουληθούν στο χρήμα.
6: Την Παρασκευή, αν μπορείς, βάλε μου το τρίτο κουπλέ από την Περσεφόνη.
7: Να σου πλησιάζουνε, αν βρήκελα που μοιάζουνε.
5: Ανήκομεν εις τη Δύση.
7: Περίεργα κοιτά.
5: Δεν μας νοιάζει.
8: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
8: Αφιέρωση για την Παρασκευή.
1: Για πείτε μου.
8: Θέλουμε αυτό το ποτπουρί που βάλατε τώρα στο πρώτο διάλειμμα, το εκπληκτικό, και να υπάρχει μέσα και η φωνή του Παντάρ που λέει μάλιστα.
5: Πρέπει όλοι να μιλήσουμε.
9: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
10: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
9: Σκέψου, πράκτικα.
11: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες. Εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
12: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
13: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
14: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
15: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
13: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
14: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
15: Φοβάμαι!
14: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
13: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
14: Μπράβο!
13: Game Masters Escape Room.
16: Αδρεναλίνη.
17: Συνεργασία.
16: Μυστήριο. Δράση.
17: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
16: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
17: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
16: Λύσε τους γρίφους, ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά
17: και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
16: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
18: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
19: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
20: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
21: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
22: Μπορείς απόψε να δεις πολλές τετσούλες της γης και μπροστά δυνατά για νέους ερωτές.
23: Βάλε ρε φίλε ένα μπάτερι.
1: Ο πατεριμών εννοείς, τα πατεριμά να βάλω γιατί είναι του σατανά αυτοί.
24: Χιλιάδες σατανόπαιδα πήγανε χθες να παρακολουθήσουν τη σατανική τελετή των Μετάλλικα.
23: Πάτε ρημών, το άλλο με το το ξέρεις. Βάλε ένα disposable heroes.
1: Μήπως εσύ τώρα ήθελες seek and destroy, υποθέτω, γι' αυτό.
23: Όχι, αυτό
1: θα ήμουν πιο αρσενικός αν έβαλα seek and destroy.
23: Το four horse θα προτιμούσα από το πρώτο. Ωραία, delighting από το δεύτερο.
1: Το ακούω, το ακούω.
23: Τρίτο και το blackened από το τέταρτο.
1: Ναι, ναι, θα σου κάνω ένα απ' όλα. Δεν μας παρατάς.

0: weekend!
1: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
2: Η ώρα είναι 2. Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό σας απόγευμα, τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο, Θανάσης Αθανασόπουλος είναι στον ήχο, η Όλγα Καρατζή κάνει την παραγωγή αυτής της εκπομπής, ο Βασίλης Κρυμπάς είναι στη μουσική επιμέλεια, radio@parapolitika.gr είναι το mail μας αν θέλετε να μας στείλετε γραπτά μηνύματα και 211-1080-880 είναι το τηλέφωνό μας. Λοιπόν, έχω απέναντί μου μια κυρία η οποία έχει γράψει πολλά χιλιόμετρα και σπουδαία ιστορία θα έλεγα στο ελληνικό τραγούδι και η οποία είναι και φοβερός character. Πάντα ήταν μια έτσι ιδιαίτερη περίπτωση που δεν έβρισκες κάτι να πεις μου θυμίζει και κάτι άλλο. Είναι ένα θέμα μόνη της. Ελένη Ροδά. Αξιαγάπητη. Ξέρω πόσο πολύ. Καταρχάς είχα ένα θείο, πρέπει να πω. Καλώς ήρθες.
1: Καλώς σε βρήκα.
0: Ο οποίος ήταν ερωτευμένος μαζί σου.
1: Αχ.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή, έλα λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Πούντος, πέθανε.
0: Ναι, πέθανε.
1: Όλοι πεθάνανε οι ερωτευμένοι μας.
0: Έλα τώρα.
1: Και οι θαυμαστές μου πεθάνανε.
0: Άστα αυτά. Οι θαυμαστές σου ζουν και βασιλεύουν. Ζουν και βασιλεύουν. Είδα τι έγινε μόλις μπήκες εδώ.
1: Α. Άλλου είδους θαυμαστές.
0: Όχι.
1: Εννοώ οι ερωτευμένοι.
0: Οι ερωτευμένοι. Δεν πεθαίνω. Δεν το νομίζω. Εσύ, παιδί μου, είσαι από μόνη σου.
1: Ναι, ναι.
0: Πάντα. Πώς να σου το πω. Κάτι κάνεις. Κάτι κάνεις. Αυτό δεν αλλάζει, ξέρεις.
1: Για τα καλά σου λόγια. Για όλα αυτά που μας είπες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πώς είσαι, καταρχάς?
1: Είμαι καλά.
0: Σε μια χαρά σε βλέπω.
1: Όπως λένε, είμαι καλά.
0: Λοιπόν, θέλω να πιάσουμε λίγο τη ζωή σου και την καριέρα σου από την αρχή.
1: Ναι.
0: Διότι εσύ, από ό,τι ξέρω, ηθοποιός ξεκίνησες να γίνεις.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, το όνειρό μου.
0: Για πες μου τα.
1: Εγώ μεγάλωσα με αυτό το όνειρο, ναι. Να γίνω ηθοποιός.
0: Ναι.
1: Έβλεπα πάρα πολύ κινηματογράφο, δηλαδή τον έβλεπα, όταν μεγάλωσα τον έβλεπα λίγο,
0: ναι.
1: Που είχαμε κάποιο χατζηλίκι,
0: ναι.
1: Γιατί μικρή τη ζούσα στα χωριά που ήταν η μάνα μου δασκάλα.
0: Ναι, στην Καρδίτσα, έτσι, κοντά στην Καρδίτσα ήσασταν.
1: Ναι, γεννήθηκα, ναι. Στην Καρδίτσα, ήμασταν, ναι. Στα χωριά της Καρδίτσας ήταν η μάνα μου και ζούσαμε εκεί γύρω στα χωριά μέχρι 6 ετών έζησα. Και έζησα πολύ ωραία. Με την μπομπότα, με τα δύσκολα,
0: ναι.
1: Που έγινε ο πόλεμος, ο εμφύλιος πόλεμος, μετά πήγα στην Λάρισα.
0: Μάλιστα.
1: Στη Λάρισα ήταν οι θείες της μητέρας μου που τη μεγαλώσανε, γιατί είχε πεθάνει και αυτήν η μητέρα, και μεγαλώσανε και εμένα. Αυτές.
0: Και γίνεσαι ηθοποιός, δηλαδή από μικρό κοριτσάκι ήθελες
1: να
0: γίνεις ηθοποιός?
1: Ότι δεν είδα, ναι,
0: ναι.
1: Όταν μεγάλωσα λίγο, όλη η γειτονιά παίρναμε τα καρικλάκια και πηγαίναμε έξω από το θερινό κινηματογράφο, μακριά πίσω δηλαδή, σε ένα χωράφι, ανεβαίναμε στα καρικλάκια και προσπαθούσαμε να δούμε κινηματογράφο.
0: Για πες μας κάποιες ταινίες της εποχής.
1: Τρίτα Χέιγου, θα πούμε, τον Ζαν Πιερομόν, ήταν,
0: ναι.
1: Η αγάπη μου αυτός,
0: ναι.
1: Ο Ζαν Πιερομόν, και μερικά μετά. Μετά μερικά έργα με τον Αλεξανδράκη που τον ερωτεύτηκα τρελά και ήθελα να πάω στην Αθήνα να τον δω.
0: Μάλιστα. Και πώς?
1: Λοιπόν, εγώ ήμουν αθλήτρια.
0: Ναι.
1: Στις ρήψεις.
0: Α,
1: σφαίρα, δίσκο, ακόντιο.
0: Τι λες τώρα?
1: Ναι, ναι,
0: ναι.
1: Και πήγα, ήθελα να γίνω γυμνάστρια. Δεν ήθελα δηλαδή, αλλά ήταν μια αιτία για να πάω
0: στην Αθήνα, ναι.
1: Και να σπουδάσω και φιλόλογος.
0: Μάλιστα.
1: Η μαμά μου ήθελε φιλόλογο.
0: Τα σκάλα εκείνη, ναι. Ναι, ναι.
1: Ο πατέρας μου έλεγε να γίνει ό,τι θέλει, αφού εμένα ο πατέρας μου δεν μ' άφησε να γίνω αυτό που ήθελα.
0: Κάτσε, ο πατέρας σου μου λες, έλεγε να γίνεις ό,τι θέλεις. Γιατί,
1: ναι.
0: Γιατί δεν σε άφησε να γίνεις ό,τι ήθελες?
1: Εμένα μου άφησε ο πατέρας.
0: Α, σ' άφησε.
1: Ο πατέρας, ναι. Μου είπε, με έστειλε στην Αθήνα.
0: Μπράβο.
1: Και του είπα, θα πάω δραματική σχολή και να πας.
0: Μπράβο. Μπράβο. Ναι. Είδες όμως.
1: Ο πατέρας του ήταν ο παπάς.
0: Ναι.
1: Ο Παπαδήμος,
0: ναι.
1: Που σκοτώσανε. Αυτόν και το γιο του το σκοτώσαν οι Γερμανοί για αντιστασιακή δράση.
0: Μάλιστα.
1: Και του έχουν και το μνημείο στο Κεφισογόρο εδώ, που πηγαίνουν προς τη Λιβαδιά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ο παπάς ήθελε να κάνει το γιο του παπά.
0: Ναι.
1: Παπά, με αξιώματα δηλαδή. Ναι. Αλλά ο πατέρας μου δεν είχε, ήθελε να γίνει πιλότος. Λοιπόν, έφυγε, κατατάχθηκε. Πήγε εκεί, έδωσε εξετάσεις, τον πήρανε εκεί. Αλλά όταν ετοιμαζόταν να πάει για μετεκπαίδευση στην Αμερική, τον κατεβάσανε από το αεροπλάνο ο παππούς,
0: ναι,
1: μαζί με έναν ξαδερφό του πολιτικό τότε, τον Εφταξία. Και τον κατεβάσανε.
0: Τον κατεβάσανε για να,
1: τον κατεβάσανε για να
0: μην κάνει αυτό που θέλει, για να, ναι, τον κάνουν παπά.
1: Πει, ναι,
0: ναι.
1: Και πήγε και αυτός και έγινε χωροφύλακας.
0: Μάλιστα.
1: Στη σχολή ενώ μεταρχών.
0: Ναι. Οπότε έχοντας υποστεί αυτός την καταπίεση από τον πατέρα,
1: ναι,
0: του να κάνει
1: δεν
0: κάτι που δεν
1: να...
0: ήθελε.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Δεν ήθελε.
0: Ήθελε,
1: ναι.
0: Σου έλεγε σένα πήγαινε γύρω.
1: Πήγαινε, γίνε, ναι, γίνε ό,τι θέλεις.
0: Μάλιστα. Έρχεσαι λοιπόν στην Αθήνα.
1: Έρχομαι στην Αθήνα. Εγώ ήξερα έναν, τον Αλεξανδράκη και τον Κουσγούνη.
0: Κατευθείαν στα...
1: Ο Κουσγούνης, ναι, Λαρισαίος,
0: ναι,
1: ήταν κομπάρσος τότε.
0: Ναι.
1: Πήγαινε στις ταινίες και καθόταν κομπάρσος.
0: Ναι.
1: Αλλά εμείς που τον βλέπαμε μόνο στο πανί, τον θεωρούσαμε
0: θεό.
1: Σταρ.
0: Βέβαια.
1: Θεό. Πήγα λοιπόν κι εγώ, στο, πριν φύγω για την Αθήνα, στα αδέρφια του Κουσγούνη που είχαν φωτογραφείο και τους ήξερα,
0: ναι,
1: γιατί μου φωτογράφησαν μερικές φορές.
0: Ναι.
1: Πήγα εκεί, τους λέω θέλω τη διεύθυνση του Κώστα. Μου δίνουν τη διεύθυνση του Κώστα στην Αθήνα και ξεκινάω κι εγώ. Πάω στον Άγιο Πανταλίμωνα πίσω, χτυπάω την πόρτα. Βγαίνει ένας ψηλός νεαρός, τι νεαρός, παραπάνω λίγο από νεαρό,
0: ναι.
1: Λέω παρακαλώ τον κύριο Κουσγούνη. Μου λέει τι τον θέλετε. Λέω δεν είναι εδώ, μου λέει. Τον θέλετε κάτι. Λέω ναι, θέλω να πάω σε μια δραματική σχολή. Α, θαύμα, μου λέει, εγώ είμαι σε δραματική σχολή κινηματογραφική, το Σταυράκο. Εκεί θα έρθεις αύριο να πάμε μαζί. Με πήρε και πήγαμε στην κινηματογραφική σχολή του Σταυράκου. Εκεί αρχίσαμε τα μαθήματα. Είχα δάσκαλο τον Τίνο τον Δημόπουλο,
0: ναι,
1: και τον Λάμπρο τον Κωστόπουλο, εκτός από τους άλλους,
0: ναι,
1: ο οποίος Λάμπρος Κωστόπουλος με πήρε και με πήγε στο Ροντήρι.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Ροντήρις από τους μεγάλους θεατρανθρώπους της εποχής, κορυφαίος.
1: Ο μεγαλύτερος.
0: Ο μεγαλύτερος.
1: Ο μεγαλύτερος. Λοιπόν, μεγάλος και ωραίος άνθρωπος. Λοιπόν, πάω στη σχολή του, του Ροντήρη, δίνω εξετάσεις με την Άννα Κρίστη, με πέρασε. Και μετά πάω και δίνω εξετάσεις στον Κουν,
0: ναι,
1: γιατί ήθελε ο παρτενέρ μου να πάει στον Κουν. Πάω, ναι, εκεί δώσαμε εξετάσεις και μου λέει ο Κουν, θα περάσεις, εδώ θα είσαι. Λέω δεν μπορώ. Γιατί, μου λέει,
0: ναι,
1: γιατί είμαι στη σχολή του Ροντήρη.
0: Α.
1: Με πήραν εκεί. Α, μου λέει αν μετανιώσεις εδώ είμαστε.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Εγώ όμως πήγα στο Ροντήρι.
0: Στο Ροντήρι.
1: Μετά από λίγο μας πήρε ο Ροντήρης, μας έβαλε στο χορό,
0: ναι,
1: και αρχίσαμε περιοδία σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο.
0: Τι λες τώρα.
1: Σε όλο

0: χρόνια, στη σχολή, 3 χρόνια στη σχολή. Όταν τελείωσα τη σχολή με έβαλε και ήμουν κορυφαία του χορού.
1: Μπράβο.
0: Και μετά έπαιξα και σε μερικές παραστάσεις στην Χρυσόθεμη.
1: Άρα τραγωδία παίζατε για να μου λες χορό τώρα, ναι.
0: Μύδια, Ηλέκτρα, Χοηφόρες, Ευμενίδες. Ήτανε εκπληκτικά. Εκπληκτικά. Δηλαδή, πηγαίνε, μας κάνανε ο Ροντήρης, ήταν μεγάλη φυσιογνωμία για τον κόσμο.
1: Κορυφαίος.
0: Ναι, μεγάλη, όχι ναι. Μόνο σε εμάς, τον ήξερε
1: και
0: όλοι.
1: Και εκτός Ελλάδος, βέβαια.
0: Παίζαμε 1 μήνα σε κάθε μέρος και ήταν πάντα γεμάτο το θέατρο. Όχι από Έλληνες, δεν υπήρχαν Έλληνες.
1: Καλά, δηλαδή, κάτσε 2 λεπτά. Εσύ, μικρό κοριτσάκι, είχες μια τεράστια εμπειρία, σπάνια εμπειρία. Και επίσης μια παιδεία, από ό,τι καταλαβαίνω, πολύ σοβαρή. Διότι όταν είσαι στο θέατρο, στο Ροντήρι, παίζεις τραγωδία κτλ., η παιδεία σου γίνεται ενός επίπεδου πολύ ψηλού.
0: Δεν είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι ότι. Με αγαπούσαν όλοι εκεί, ήμουνα χαζό παιδί, ήμουνα βλαχαντερό τότε και δεν ήξερα πολλά πράγματα και με αγαπούσαν όλοι, ήμουνα αγνό δηλαδή.
1: Καταλαβαίνω, ναι.
0: Με αγαπούσαν όλοι και με θέλαν όλοι μαζί τους. Η Κρινιό, η παπά, με ήθελε στο δωμάτιο, δεν ήθελε κανέναν άλλο να κοιμάται στο μαζί
1: της. Στο δωμάτιο, ναι.
0: Στο δωμάτιο, μόνο εμένα. Η Κρινιό η παπά ήταν τέρας μορφώσεως. Ήταν γραφέ βιβλία, ήταν η γυναίκα του Μουσούρη, του Σπύρου.
1: Που υπάρχει λοιπόν, το θέατρο Μουσούρη.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, ήταν ένας άνθρωπος που μου έλεγε «Δεν θα φοράς αυτό, δεν θα κάνεις εκείνο». Κάθε μέρα μου έλεγε και κάτι. «Μη μιλάς έτσι, μη κάνεις έτσι». Αυτή μου δώσε πάρα πολλά πράγματα. Επίσης, με βοήθησε πάρα πολύ ο Φίβος, ο ταξιάρχης.
1: Ναι.
0: Ο Φίβος, ο ταξιάρχης, έπαιζε τότε ρόλους στο Ροντήρι και ήταν σπουδαίος ηθοποιός. Και έκανε παρέα με τον Φίβο και με τον Βεάκη. Έμαθα πολλά από αυτούς τους ανθρώπους.
1: Εγώ έχω μια απορία. Πώς φεύγεις από αυτό το κύκλωμα των θεατρανθρώπων πολύ ψηλού επίπεδου, έτσι, γιατί είσαι στην πρώτη κατηγορία τότε. Έχεις μπλέξει με την πρώτη κατηγορία αμέσως, που δεν είναι απλό. Και μάλιστα σε αγαπάνε όλοι αυτοί και θέλουν να σε φροντίσουν.
0: Και ο Ροντήρης πιο πολύ από όλους.
1: Και ο Ροντήρης πιο πολύ από όλους. Και φεύγεις από αυτό, εσύ τώρα, με όλο αυτό το περιβάλλον, και πας στο λαϊκό τραγούδι. Αλλά δεν θα μου τα πεις όλα τώρα, θα βάλουν τραγούδι πρώτα.
0: Περίμενε.
1: Λοιπόν, τι να βάλουμε τώρα εδώ, αναρωτιέμαι με αυτά που μου έχεις πει, θέλω να βάλω κάτι που να ταιριάζει σε αυτά.
0: Σε αυτά είναι η εποχή.
1: Ναι.
0: Εποχή που φεύγω στο τραγούδι και είναι το πρώτο τραγούδι που είπα στη συναυλία του Μίκη Θεοδωράκη, «Όμορφη πόλη».
1: Όμορφη πόλη. Λοιπόν, να βάλουμε στα περβόλια.
0: Όχι, να πούμε τα περβόλια.
1: Στα περβόλια.
0: Που είναι από τη συναυλία στην Κύπρο.
1: Μπράβο. Σπάνια ηχογράφηση του 1966, συναυλία του Μίκη Θεοδωράκη. Δεν έχει πολύ καλό ήχο, το λέω από τώρα, αλλά πραγματικά αξίζει να το ακούσουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί έτσι, έστω λίγο, νομίζω ότι αξίζει να το ακούσουμε.

0: Κωστάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
0: Τότε...

0: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ελένη Ροδά μαζί μας, η υπέροχη Ελένη Ροδά που μας τα λέει υπέροχα μέχρι τώρα. Εδώ μας έχει διηγηθεί όλη της τη ζωή πριν ακόμα μπει στο τραγούδι. Και θέλω να μου πεις πώς λοιπόν φεύγεις από αυτό το χώρο το θεατρικό και πας και μπλέκεις με το τραγούδι. Μάλλον μπλέκεις. Έτσι όπως το λέω ακούγεται σαν ένα μπλέξιμο κακό. Πώς περνάς στο τραγούδι?
4: Εγώ σου περνάω στο τραγούδι. Μετά από το Ροντήρι έκανα ένα σφάλμα. Έφυγα από το Ροντήρι την στιγμή που ξεκινούσε η τουρνέ για τη Λατινική Αμερική.
3: Μάλιστα.
4: Αλλά εγώ μου λέει Τζόλι, είχαμε και την Τζόλι την Γαρμπή
3: Τζόλι
4: που
3: Γαρμπή.
4: Έκανε ναι, την παιδαγωγό και με συμπαθούσε και αυτή πάρα πολύ και μου λέει Ελένη, φύγε από εκεί να πάμε, να πάμε μια τουρνέ με το, έκανε θείας ο Γιώργος Λευτεριώτης και παίρνει την πρωταγωνίστρια τη ζωή τη Λάσκαρη.
3: Μάλιστα.
4: Τότε είχε κάνει τις 2-3 πρώτες ταινίες.
3: Στα πρώτα της ήτανε, βήματα, ναι.
4: Ναι, μεγάλη
3: 60, υπόθεση. Το 60, 60 ναι. Κάτι ας πούμε. Ναι.
4: Ήταν το 65,
3: μάλιστα.
4: 64.
3: Ναι, είχε κάνει τον Κατήφορο ναι. Και όλα αυτά και ναι, ήταν ναι, στάρι ήδη.
4: Ναι. Ναι. Θα πάμε, μου λέει, εκεί είναι ωραίος θείας, ο μεγάλος. Τον κάνει ο Λευτεριώτης ο Γιώργος, ήταν τότε πολύ της μόδας ο Γιώργος. Πήγαινε να μιλήσει λίγο μαζί του. Εγώ δεν το είχα συνειδητοποιήσει, αλλά πήγα έτσι για να ναι. Μιλήσω. Είδα τον Λευτεριώτη και τον ερωτεύομαι.
3: Άρα έρωτας είναι η αιτία.
4: Και τον παρατάω τα πάντα με το Ροντήρι. Βρε χρυσή μου, βρε καλή μου, τίποτα. Εκεί. Και παρατάω και πάω με τον Λευτεριώτη. Ο Φίνος απαγορεύει τη ζωή να πάει στο θέατρο για να μην τη φθείρει και της έκανε εξώδικο και σταμάτησε. Φεύγοντας η ζωή φεύγει και ο Χριστοφορίδης, φεύγει η Τζόλι Γαρμπή, φεύγουν και κάποια άλλη πρωταγωνίστρια μεγάλη.
3: Και ξεμένεις εσύ με τον έρωτα.
4: Έμεινε με τον έρωτα και παίρνουμε κάποιους, ξέρεις, την Τώρα την Κωστίδου, αν θυμάσαι που ήταν.
3: Ναι, θυμάμαι λίγο. Ναι. Αλλά δεν ήταν πάντως, ναι.
4: Όχι,
3: πούμε,
4: δεν
3: ναι.
4: Είχε παίξει πολύ ναι. Στο θέατρο. Τη Ρία, τη Δελούτσι, κάτι άλλο, κάτι άλλο. Μόλις είχαν τελειώσει τις δραματικές σχολές. Και ξεκινάμε.
3: Disaster.
4: Ξεκινάμε. Ωραία. Παίξαμε ναι. Στη Θεσσαλονίκη.
3: Ναι.
4: Και μετά αρχίσαμε εξωτερικό. Θήβα, Λιβαδιά, Λαμία. Και καλά,
3: ναι.
4: Αυτά ήταν καλά. Μετά πήγαμε στο Χατάδε χωριό, στον Καταχά, στο άλλο και κάθε... Και πηγαίναμε και ξαφνικά βλέπαμε και άλλο θείασο εκεί.
3: Εσύ ερωτευμένη όμως.
4: Εγώ, ναι, παντρεύτηκα κιόλα.
3: Παντρεύτηκες.
4: Τον παντρεύτηκα.
3: Μάλιστα.
4: Μπουλούκι. Είχαμε γίνει μπουλούκι πια. Δεν ήταν θείασο, μπουλούκι.
3: Ναι.
4: Ψάχναμε να βρούμε πού θα παίξουμε. Τέλος πάντων, μετά από ένα χρόνο χωρίσαμε τον Γιώργο και πήγα με την Βίλμα Κύρου. Παίξαμε 8 γυναίκες κατηγορούνται, ωραίος θείασος, μεγάλος θείασος, ήταν και ανδρικός, παίζαμε και ένα άλλο έργο που παίζαν και άντρες, ο Χρήστος ο Νέγκας.
3: Μάλιστα, με πιο γνωστούς πια. Ωραίοι, ναι,
4: ωραίοι, ναι, ναι, και ωραίος θείασος.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, εκεί ήταν και η Τζόλι Γαρμπή, ναι. Έπαιζε στις 8 γυναίκες κατηγορούνται και άλλοι και άλλοι. Τέλος πάντων. Μια μέρα μου λέει η Κατερίνα Ιγόγου, που ήταν φίλη μου πολύ και παίζαμε μαζί και ήμασταν και στο ίδιο δωμάτιο κοιμόμασταν, μου λέει, η οποία ήταν πανέξυπνη,
3: σπουδαία
4: και με πολύ χιούμορ.
3: Ναι, ναι, σπουδαία.
4: Λοιπόν,
3: η Κατερίνα Γόγου είναι και συγγραφέας, ναι, και ένα
4: σωρό
3: πράγματα.
4: Τι να σου πω, το τι γέλιο έκανα μαζί,
3: ναι,
4: της πέπαιζα
3: καθώς, ναι.
4: Μου λέει το βράδυ μην πει σε κανέναν τίποτα. Μας έχει καλέσει εσένα και εμένα ο Μίκης Θεοδωράκης που είναι στη Θεσσαλονίκη. Παίζαμε Θεσσαλονίκη. Είναι στη Θεσσαλονίκη και θα πάμε σε μια ταβέρνα.
3: Μάλιστα.
4: Εντάξει, τι λέω. Πήγαμε λοιπόν στην ταβέρνα. Καθόμουν δίπλα το Μίκη. Φάγαμε τέλος πάντων. Και μετά άρχισαν το τραγούδι. Ήταν όλο το κόμμα εκεί. Αρχίσαμε.
3: Το κουκουέ, δηλαδή.
4: Ναι. Αρχίσαμε το τραγούδι. Μου λέει ο Μίκης, Ελένη, με ενδιαφέρει πολύ η φωνή σου. Εγώ έχω τραγουδίστρια, μου λέει, αλλά θέλω μία λαϊκιά.
3: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, μόλις έρθει στην Αθήνα, θα έρθει να με βρει. Εντάξει. Εγώ λέω, εντάξει. Ούτε πήγα βέβαια. Αλλά μια μέρα, μετά που πέρασε καιρός και κάνα εξάμηνο παραπάνω, πήγα στο στούντιο Αέρα να γράψω ένα τραγούδι και εκεί μέσα ήταν ο Μίκης. Μου λέει, δεν ήρθες. Λέω, ναι, φεύγω με αυτή την εβδομάδα. Θα έρθεις, μου λέει, να παρουσιάσεις το πρόγραμμα στο γήπεδο της ΑΕΚ.
3: Ναι.
4: Εντάξει. Πήγα, παρουσίασα το πρόγραμμα. Μετά μου λέει, σε λίγες μέρες φεύγω, πάμε Θεσσαλονίκη, ΠΑΟΚ, στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, θα κάνουμε, μου λέει, συναυλία και θα παρουσιάσεις το πρόγραμμα. Πράγματι. Και μετά από μια εβδομάδα μου λέει, θα πάμε στην Κεσαριανή και θα τραγουδήσεις τα τραγούδια. Μου διάλεξε τα Περβόλια, του νεκρού αδελφού και δεν θυμάμαι ποιο άλλο. Α, τον Παύλο και τον Νικολό.
3: Ναι.
4: Εντάξει, πήγα εγώ, με στέλνει στον... Εγώ δεν είχα ιδέα από μουσική, δεν ήξερα ότι υπάρχει εισαγωγή, υπάρχει ενδιάμεσα. Και νόμιζα ότι θα το έπαιρνα σβάρνα όλα μαζί, γιατί έτσι έκανα. Στο πούλμαν μέσα με το ροντήρι,
3: ναι.
4: Τραγουδούσαμε εκεί, τραγουδούσαμε όλα μαζί.
3: Ναι.
4: Μόλις πήγα εκεί και ο Διδύλης, ο μαέστρος, είδε ότι είχε να κάνει με άσχετη. Δεν μου έδωσε και πολύ σημασία. Ούτε καν πρόβα δεν μου έκανε. Εντάξει. Παρουσιάστηκα εγώ εκεί, στην Κεσαριανή, τραγούδισα. Τραγούδισα. Θεός και η ψυχή μου. Μου λέω, και δεν μπορούσα να πω με τίποτα.
3: Ναι.
4: Δεν μπορούσα.
3: Ναι.
4: Και μου λέει ο Μίκης, φρε Ελένη, αφού σε βάζω. Ναι ρε Μίκη, πότε? Όταν το χέρι σου είναι εδώ, γιατί είχε κάτι χέρια και έκανε ολόκληρη ιστορία.
3: Ναι.
4: Όταν το χέρι σου είναι εδώ, εδώ για εδώ. Τρελάθηκε ο άνθρωπος, τι να πει. Τέλος πάντων, αφού ήμουν εκεί, με κράτησε, πήγαμε στην Κύπρο, άρχισα σιγά σιγά να μπαίνω στο νόημα. Ήταν και ο Πουλόπουλος μαζί και μου λέει, καλά ρε Ελένη, δεν μπορείς να μπεις. Δεν μου φτάνει αναπνοή. Πάρει κοπτή αναπνοή μέσα, κρυφή αναπνοή.
3: Λοιπόν, εντάξει, καταλαβαίνω ότι εδώ, περνώντας από ένα ερασιτεχνικού τύπου, ας πούμε, μπάσιμο στο τραγούδι,
4: τελείως.
3: Ενώ ήσουν επαγγελματίας ηθοποιός.
4: Ναι.
3: Μετά ξεκινάει μια μεγάλη καριέρα στο τραγούδι σε σένα. Διότι εντάξει, με το Θοδωράκι δεν ταυτίστηκες.
4: Ναι.
3: Ταυτίστηκες όμως στη συνέχεια με μεγάλους λαϊκούς συνθέτες και κυρίως με τον Ζαμπέτα.
4: Ναι, πήγα μετά στις Μπουάτ.
3: Ναι.
4: Γιατί έγινε το 67, έγινε η δικτατορία.
3: Ναι.
4: Έφυγε ο Μίκης. Εγώ μπήκα στις Μπουάτ, τη Πλάκα.
3: Ναι.
4: Σιγά σιγά άρχισα να,
3: δηλαδή,
4: να προσαρμόζομαι.
3: Νέο κύμα και τέτοια τραγούδια.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
3: ναι.
4: Αλλά ήμουν η πρώτη,
3: ναι,
4: όταν που πήγα,
3: ναι,
4: και μου λένε τι θα τραγουδήσεις. Εγώ είχα κάνει τότε κάτι συναυλίες με τον Βαμβακάρη.
3: Ναι.
4: Με το Μητσάκη,
3: ναι,
4: και με τον Παπαϊόνο.
3: Και άρχισε να τραγουδάς πολύ... λαϊκά.
4: Ναι.
3: Εμπεμπέτικα.
4: Ναι. Ψήθηκα μαζί τους, μου κάνανε πρόβες, τραγούδισα στις συναυλίες και μετά μπαίνοντας μέσα στις Μπουάτ ήθελα να τραγουδήσω λαϊκά. Και μου λέγανε, μα είναι δυνατόν, επαναστάτησαν όλοι. Δεν είναι δυνατόν. Όχι, εγώ θα πω τη Φραγκοσυριανή. Είπα τη Φραγκοσυριανή, έλεγα τη Φραγκοσυριανή. Σε λίγο καιρό τραγουδούσαν και οι άλλοι τη Φραγκοσυριανή.
3: Βέβαια, βέβαια.
4: Ναι.
3: Γιατί τέριαζαν ουσιαστικά, ναι, και τα ρεμπέτικα σε αυτό το κλίμα.
4: Βασικά, ναι, έλεγα, ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φρανς. Είναι ένα τραγούδι που είχε γράψει τότε
3: ο Μάνος
4: Λοΐζος,
3: ναι,
4: αλλά δεν το είχε εκδώσει.
3: Ναι, ναι.
4: Και του έλεγα, έλα να πάω να το πω. Και μου λέει, έλα τώρα, είναι να μας πάρουν μέσα. Ήτανε, ναι.
3: Λοιπόν, κάτσε να ακούσουμε ένα τραγούδι, να, ναι, βάλουμε το ανθρωπάκι. Το ανθρωπάκι. Ένα τραγούδι με το οποίο έχει ταυτιστεί, είναι πολύ δικό σου.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύπας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Όσο θα γυρίζει η γη.
4: Lake Party. Θοδωρής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη. Tour 2026. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Παρασκευή 21 Αυγούστου θα βρίσκεται στο Αγρίνιο, στο Lake Party, στη λίμνη Τριχονίδα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Για εισιτήρια, δρομολόγια και περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.lakeparty.gr.
5: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
6: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. Delta360.gr.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
9: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
10: Να πάμε στο Ζαμπέτ. Έκανε ένα μαγαζί. Ο αδερφός του του Βουτσά, ο Αριστίδης, ο Βουτσάς.
11: Ναι.
10: Έκανε ένα μαγαζί μαζί με τον Ξηφαρά στην οδό Βουλής.
11: Ναι.
10: Ένα υπόγειο, ένα μικρό μαγαζάκι. Λοιπόν, και με ψήνουνε μετά από τα δειλινά που ήμουν εγώ να πάω εκεί. Εγώ πήγα, γνώρισα τον Ζαμπέτα, μου άρεσε πολύ ο Ζαμπέτας και είπα θα πάω εκεί. Ο Λαμπρόπουλος, ήμουν στο Λαμπρόπουλο τότε, έλεγε δεν είναι δυνατόν, όχι, εγώ θα πάω στο Ζαμπέτα. Τέλος πάντων πήγα στο χώρο, σε αυτό το χώρο,
11: ναι.
10: Ήταν πάρα πολύ ωραία, είχε μαζευτεί όλο το κολονάκι, εγώ τότε ήμουνα και κοριτσάκι,
11: ναι.
10: Και...
11: ναι.
10: Εντάξει, είχα πολλούς θαυμαστές.
11: Ναι.
10: Ερχόντουσαν όλοι κάθε βράδυ εκεί, πουτούσαν λουλούδια, πράγματα. Τέλος πάντων, ο Ζαμπέτας ήταν πολύ ωραίος άνθρωπος.
11: Ήτανε.
10: Πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Καταρχάς, βοηθούσε όλο τον κόσμο. Βοηθούσε. Και βοηθούσε, ας πούμε, εκτός από τη δουλειά,
11: ναι.
10: Που έδινε δουλειά σε όλους και τραγούδια από εδώ και από εκεί. Βοηθούσε και τον κόσμο το φτωχό στο δρόμο. Και θυμάμαι, έβγαζε από την τσέπη του και το ρίχνε από πίσω
11: για να μην το
10: δουν.
11: Να
10: μην βλέπει ο κόσμος.
11: Να μην δουν ότι δίνει.
10: Ναι, μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό. Ναι. Λοιπόν, καλά, ότι ήταν τεράστιος.
11: Καλά, τρομερός συνθέτης, εντάξει. Μοναδικός.
10: Δεν λέγεται.
11: Και σου έχει δώσει ωραία τραγούδια.
10: Μου έδωσε ωραία τραγούδια. Ναι, και μου λέγε, σου δώσα τα καλύτερα μου τραγούδια. Έλενα Γιώργο, του λέγα, που έδωσε στον Αλίτη, που έδωσε αυτό, που έδωσε εκείνο. Εσένα σου δώσα τα καλύτερα μου τραγούδια. Αγαπούσε πολύ τη Βουρκωμένη Δευτέρα.
11: Ναι.
10: Γιατί η Βουρκωμένη Δευτέρα δεν έχει γράψει ποτέ Τσιφτεντέλη.
11: Ποτέ, πραγματικά. Εκεί τα οζαμπέτα.
10: Τα αντιπαθούσε όλα.
11: Αυτό που είναι φοβερά και έχει μείνει, ας πούμε, κλασικό είναι τα χασάπικα του, τα οποία είναι εκτός συναγωνισμού.
10: Ναι, ναι.
11: Και βέβαια και κάποια ζεμπέκικα.
10: Ναι, ναι.
11: Αλλά βασικά ο χασάπικος ρυθμός είναι αυτός που τον έχει.
10: Ναι,
11: κάνει.
10: Και μου έκανε, ξέρεις, όταν πήγαινε κάπου προς Τουρκία και προς τα εκεί, προς την Ασία.
11: Ναι.
10: Μου έλεγε πάντα, θα μου φέρεις δίσκους με κανονάκι. Αγαπούσε πολύ το κανονάκι.
11: Α,
10: δεν
11: ναι.
10: ξέρω. Και του είχα μαζέψει καμιά δεκαριά βινήλιο και με κανονάκι έψαχνα εκεί μέσα σε σόλια και μου έλεγαν, μα τι τα θέλεις, μου λέγανε η μουσική εκεί κάτω. Τα θέλω και κάποιον φίλο. Και είχα μαζέψει πολλούς δίσκους με κανονάκι.
11: Λοιπόν, να ακούσουμε τη Βουρκωμένη Δευτέρα.

0: Ελένη Ροδά μαζί μας. Ελένη, τι είναι το πρώτο πράγμα που θυμάσαι από τη ζωή σου, μπορείς να μου πεις?
1: Όταν ήμουν μικρή, ναι, πολύ μικρή, δηλαδή το μόνο που θυμάμαι από αυτή την περίοδο, ήμουν μέσα σε ένα τρένο,
0: ναι,
1: εμπορικό, γιατί τότε δεν υπήρχαν τα βαγόνια με τα καθίσματα, εμπορικά, ήταν τα τρένα εμπορικά και καθόμασταν κάτω,
0: ναι,
1: και όπως καθόμασταν, θυμάμαι, απέναντι ήταν Γερμανοί που φεύγανε.
0: Οι
1: Γερμανοί που φεύγανε. Φεύγανε από την
0: Ελλάδα. Ναι, ναι,
1: μέσα,
0: ναι,
1: στο τρένο, στην εμπορική.
0: Έχοντας χάσει πια τον πόλεμο,
1: ναι,
0: αποχωρούσαν.
1: Ναι, φεύγανε. Ναι, ναι. Λοιπόν, μέσα αυτοί τρώγανε. Και φαίνεται, ποιος ξέρει πως κοιτούσα εγώ που τρώγανε. Και έρχεται ένας Γερμανός, φτιάχνει μια φέτα ψωμί, βάζει ένα άσπρο επάνω σαν βούτυρο και μου το φέρνει. Εγώ το έφαγα. Πιστεύεις ότι έχω ακόμα τη γεύση αυτού του πράγματος? Το πιστεύεις αυτό?
0: Το πιστεύω απόλυτα. Βέβαια το πιστεύω.
1: Ή το έχω στο μυαλό μου.
0: Και ευχαριστώ που μου το λες εδώ. Είναι, ναι, θεωρώ, πολύ προσωπική, έτσι,
1: ναι,
0: στιγμή.
1: Αυτό
0: και είναι.
1: Το θυμάμαι το Γερμανό που ήρθε και μου δίνει το αυτό και το κοιτάω, είχα το αρπάζω ψωμί και το φάγα. Και θυμάμαι αυτό το πάνω, ρώτησε πολλές φορές τι είναι και μου είπαν είναι ένα λίπος. Λίπος που το φτιάχναν τότε. Και θα μου πεις το λίπος, τότε ζούσαμε με λίπος. Δεν είχαμε ούτε λάδι ούτε τίποτα. Λίπος είχαμε από τα γουρούνια. Σφάζαν τα γουρούνια και μας φέρνανε το λίπος, τον κρατάγανε σε τηνεκέδες μεγάλους και από εκεί μαγειρεύαμε, τρώγαμε πάνω στο ψωμί. Το λίπος.
0: Πραγματικά, έτσι, φοβερή σκηνή αυτή, η κινηματογραφική που μου διηγήσε και μου τη διηγήσε και έτσι με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Έχεις γράψει ποτέ βιβλίο ή κάτι τέτοιο?
1: Όχι.
0: Το έχεις σκεφτεί?
1: Με το, όχι.
0: Γιατί έχεις τόσα πολλά να πεις.
1: Ο Μπαλαφούτης ήρθε, ναι, στο σπίτι, τα είπαμε
0: ο
1: όλα αυτά.
0: Ο Κώστας Μπαλαφούτης, ναι,
1: ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Μετά χαθήκαμε με τον Μπαλαφούτη. Μετά ήρθε κάποιος άλλος ο οποίος ήθελε να κάνει βιογραφία, περισσότερο να κάνει ένα έργο.
0: Ναι,
1: ναι,
0: α, ένα έργο με τη ζωή σου.
1: Εγώ,
0: ναι,
1: γιατί,
0: ναι, ναι,
1: διάβασε τις συνεντεύξεις,
0: ναι,
1: και ήθελε,
0: ναι,
1: να κάνει ένα έργο. Αρχίσαμε και με αυτόν. Μετά εγώ έφυγα, πήγα από εδώ, πήγα από εκεί, χαθήκαμε.
0: Πάντως έχεις μια ζωή η οποία έχει τρομερό ενδιαφέρον. Έτσι, πραγματικά τρομερό ενδιαφέρον.
1: Σου πω το πιο σπουδαίο. Ναι. Είμαι μικρή, πολύ μικρή, και η μητέρα μου δασκάλα μένει σε ένα σπίτι αριστερό. Εκεί υπήρχαν οι αριστεροί στο χωριό και οι δεξιοί.
0: Οι δεξιοί, ναι.
1: Λοιπόν, τότε υπήρχαν οι ομάδες. Οι ομάδες που γυρίζαν μετά τον πόλεμο, ή μάλλον, ναι, μετά τον πόλεμο,
0: ναι, ναι,
1: με στον
0: εμφύλιο. Ναι.
1: Υπήρχαν οι ομάδες οι οποίες μπαίναν μέσα στα σπίτια, πιάναν κάποιον που ήταν αριστερός και τον σπάγανε στο ξύλο. Λοιπόν, μπαίνουν μέσα στο σπίτι του αριστερού, ήταν η μητέρα μου. Μα τη σπάσαν στο ξύλο.
0: Τη μητέρα σου.
1: Τη μητέρα. Η μητέρα μου δεν είχε καμιά σχέση με αριστερό, με δεξιό.
0: Ναι,
1: δεν,
0: ναι,
1: ήξερε,
0: ναι,
1: δεν την ενδιαφέρε.
0: Ναι.
1: Το μόνο που την ενδιαφέρε ήταν τα μαθήματα. Τη σπάσαν στο ξύλο και εγώ ήμουνα εκείνη μέσα στο σπίτι.
0: Και το είδες αυτό? Έγινε μπροστά σου?
1: Είδα, δεν καταλάβαινα τι γινόταν, γιατί την τραβούσαν έτσι και την βγάλαν έξω γιατί χτυπάγαν. Δεν το κατάλαβα τι γινόταν. Βέβαια μου είχε μείνει αυτή η εικόνα πάντα. Μετά που λέγανε μου χτυπήσαν τη δάσκαλα και αυτό, κατάλαβα ότι χτυπήσαν. Αλλά δεν κατάλαβα, ούτε τώρα μου είχε μείνει τίποτα. Μόνο το τράβηγμα έτσι από τα μαλλιά.
0: Την τραβάνε να τη βγάλουν έξω.
1: Ναι,
0: να
1: τη βγάλουν έξω.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω, με αυτά που μου λες, ξέρεις, πραγματικά μου δημιουργείς μια έντονη συναισθηματική φόρτιση και δεν ξέρω αν τα τραγούδια που έχουμε εδώ ταιριάζουν τώρα μετά από αυτό, αλλά θα βάλω πραγματικά ένα τραγούδι το οποίο ξέρω ότι το αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος, αλλά εσύ δεν ήθελες να το πεις.
1: Όχι.
0: Και θα μου πεις μετά γιατί. Η δουλειά κάνει τους άντρες.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Λοιπόν, ακούγαμε πριν με την Ελένη Ροδά, εδώ είμαστε πάντα, και ακούγαμε πριν το «Η δουλειά κάνει τους άντρες». Ένα τραγούδι που έκανε τεράστια επιτυχία, έτσι, και ακόμα το λες. Δεν ήθελες όμως να το πεις, ξέρω, τότε.
5: Δεν ήθελα, γιατί εγώ είχα φύγει τότε, είχα φύγει από τον Τζιτσάνι, δουλεύω με τον Τζιτσάνι, ναι, τότε, και έφυγα από τον Τζιτσάνι και πήγα στα μεγάλα φώτα, στην Εράιδα, που ήταν μέσα όλο εφοπλιστές, βιομήχανοι, άλλος κόσμος, ναι, τελείως, ναι, άλλος κόσμος. Λοιπόν, εγώ τώρα, πού να πω το γιαπί, η δουλειά κάνει τους άντρες, το γιαπί, το πιλοφόρι.
4: Μην βρω το κοπά στις άντρες ή για δουλειά κάνει τους άντρες, το γιαπί, το πιλοφόρι, το μισθρί, τώρα με τους εφοπλιστές από κάτω, ναι.
5: Αυτό κάνει τους άντρες, κάπως, και ναι, θα θυμώναν οι φίλοι μου οι εφοπλιστές. Τέτοιο μυαλό είχα. Λοιπόν, θα θυμώναν, δεν μπορούσα να το πω. Και μου λέει, και έρχονταν ο καημένος ο Λοΐζος και μου λέει, έλα αύριο. Αύριο, γιατί ήμασταν πάρα πολύ φίλοι με τον Λοΐζο, τον αγαπούσα πολύ. Έλα αύριο να κάνουμε άλλο. Μου λέγε, πίσω από την πόρτα το καρφί και το καρφί σακάκι. Σ' αρέσει? Όχι. Έκανε και την πεντέτα. Μετά. Μου έλεγε διάφορα τραγουδία, ναι, τα οποία τότε τα έλεγε μετά ο Καλατζής και τα έκανε σουξέ.
4: Ναι.
5: Και εγώ δεν τα ήθελα. Οπότε έρχεται μια μέρα ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και μου λέει, ακού να δεις, πήγαινε να γράψει το τραγούδι, σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, γιατί αύριο έχεις γύρισμα και πρέπει να το πεις.
4: Οπότε.
5: Οπότε σηκώθηκα εγώ, πήγα, το είπα.
4: Ναι, και έγινε αυτό που έγινε.
5: Έγινε. Είναι κάτι το φανταστικό, δηλαδή.
4: Ξέρω, ναι. Αυτό
5: πώς
4: το τραγούδι.
5: Πώς έγινε με αυτό το τραγούδι.
4: Όντως.
5: Δηλαδή δεν υπάρχει, λέω στα νέα παιδιά. Νέα παιδιά, 17-18. Ναι. Ξέρετε το τραγούδι με Υφροντοχτυπάς? Πώς δεν το ξέρω. Και το τραγουδάν.
4: Αυτά είναι.
5: Ναι, εμένα δεν με ξέρουν, αλλά ξέρουν το τραγούδι.
4: Δεν μου λες, μια και μου λες τώρα νέα παιδιά και τα λοιπά, πώς το βλέπεις το τραγούδι σήμερα?
5: Όχι. Λείπουν οι μεγάλοι συνθέτες και οι μεγάλοι στιχουργοί. Λείπουν αυτοί. Μετά πήγε προς τα αλλού το τραγούδι.
4: Προς το pop, ας πούμε, έτσι.
5: Προς το pop, ναι, πήγε αλλού.
4: Ναι, ναι.
5: Και είναι όλα ίδια. Μετά δεν μπορείς να ξεχωρίσεις, εκτός από ορισμένους, δεν μπορείς να ξεχωρίσεις. Όλοι τραγουδάνε με τον ίδιο τρόπο. Τι περίεργο πράγμα είναι αυτό.
4: Ναι, ναι. Έχεις
5: τα τραγούδια φταίνε ή αυτοί που μιμούνται.
4: Ίσως ο τρόπος που ο ήχος διαμορφώνεται πια από τα μηχανήματα και αυτά.
5: Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Ναι. Εγώ δεν παρακολουθώ πια, δεν ξέρω τα παιδιά τα καινούρια, γιατί πια δεν μπορώ να τους παρακολουθήσω.
4: Γενικώς, για πες μου, πώς είναι η ζωή σου σήμερα? Ας πούμε, ξυπνάς το πρωί, βάζεις τηλεόραση και.
5: Όχι. Δεν βάζω τηλεόραση, φεύγω. Πάω σπίτι,
4: ναι,
5: να κάνω διάφορα πράγματα.
4: Ναι. Τηλεόραση δεν βλέπεις?
5: Βλέπω μόνο τον τροχό της τύχης και, ναι, και μόλις έχει διάλειμμα πάω στο Μέγκα και βλέπω την πώς λέγεται αυτή, κάπως λέγεται,
4: Μπεκατόρου.
5: Ναι, Μπεκατόρου.
4: Ναι.
5: Μπεκατόρου, η οποία είναι χαριτωμένη, βέβαια.
4: Άρα και τηλεπαιχνίδια βλέπεις?
5: Ναι, βλέπω αυτά τα δύο, ναι, μόνο. Και μετά βλέπω ειδήσεις.
4: Α, τίποτα. Ειδήσεις βλέπεις, ναι.
5: Ειδήσεις βλέπω. Ναι, τίποτα.
4: Ναι, ναι.
5: Δεν βλέπω τίποτα, αλλά δεν έχω και καιρό. Δεν βαριέμαι να κάθομαι να βλέπω.
4: Δεν μου λες, με τη μαγειρική, ξέρω ότι είχες πάντα μία μανία. Είχες, ναι, κάνει ένα μαγαζί το οποίο έσκιζε στο Φάληρο με φοβερό φαγητό και ήσουν εσύ πάντα εκεί και είσαι γενικώς και μια οικοδέσποινα μέσα στο μαγαζί.
5: Σερβίριζες,
4: βέβαια. Ναι. Σερβίριζες σαν να είσαι η κυρία του σπιτιού, σαν να είσαι καλή στο σπίτι σου. Έτσι ήταν το κλίμα εκεί. Και τραγουδούσες κιόλας.
5: Ναι,
4: και χωρίς μικρόφωνο κιόλας. Θυμάμαι τότε που χάρηκα.
5: Ναι, εγώ τραγουδούσα, ας πούμε τώρα.
4: Ναι.
5: Και μου έκανε νόημα κάτω μια κυρία. Φώναζε την μπριζόλα της κυρίας. Ναι, ήταν πολύ έτσι, λίγο κύμα όλο αυτό το πράγμα. Και άρεσε στον κόσμο. Και ερχόταν ωραίος κόσμος.
4: Ναι.
5: Μέχρι τον Πασκάλ
4: Μπρικνέρ.
5: Ναι, τον φέρανε εκεί.
4: Ναι.
5: Και ποιος δεν ήρθε.
4: Μάλιστα.
5: Ο Αβραμόπουλος είχε κάνει τα γενέθλιά του. Πολύς κόσμος. Συνέχεια ερχόταν ο φίλος μου.
4: Δεν πειράζει.
5: Πάρα πολύ.
4: Ναι.
5: Λόγω ηλικίας, δεν θυμάμαι και πολλά.
4: Έλα μου τώρα λόγω ηλικίας, έτσι είναι η ηλικία. Θυμάσαι τα πάντα.
5: Έλα.
4: Να σου πω κάτι.
5: Λοιπόν.
4: Πώς με τη μαγειρική έχεις ακόμα μανία, δεν μαγειρεύεις?
5: Όχι, τώρα. Βαριέμαι.
4: Βαριέσαι.
5: Βαριέμαι, δεν μαγειρεύω.
4: Και τώρα τραγουδάς τη Μεταξού. Πάλι μια ταβέρνα, η οποία έχει υπέροχο φαΐ.
5: Ναι.
4: Και εκεί πώς έτσι. Απλώς.
5: Εγώ τραγουδούσα 4 χρόνια στο μαγειμένο απλό.
4: Ναι, βέβαια.
5: Αλλά με ψήσανε να πάω στη Μεταξού. Μπήκα μέσα, μου άρεσε η ατμόσφαιρα όλη. Και έφυγα από τη μαγειμένα βλόγια.
4: Γενικώς είσαι ο τύπος του ανθρώπου που ό,τι θέλει κάνει στη ζωή του. Έτσι σε έχω κόψει.
5: Ναι.
4: Δεν καταπιέστηκες ποτέ?
5: Όχι. Μόνο να μην ενοχλώ κανένα.
4: Ναι.
5: Δεν θέλω να κάνω κακό σε κανέναν. Δεν θέλω να ενοχλήσω κανέναν. Έτσι, είμαι για μένα. Για μένα. Ό,τι δεν ενοχλεί τον άλλον.
4: Ναι.
5: Κάνω ό,τι δεν ενοχλεί τον άλλον.
4: Και νιώθεις ότι υπάρχουν πράγματα που δεν έχεις κάνει και θα ήθελες να τα κάνεις ακόμα τώρα στη φάση που είσαι?
5: Πολλά.
4: Δηλαδή, για πες μου ένα παράδειγμα.
5: Έπρεπε να μείνω στον Καζάν. Όταν μου είπε στην Αμερική.
4: Στον Ηλία,
5: ναι,
4: Καζάν.
5: Ναι. Να μείνω εκεί και επιμέναν όλοι και η Κρινιό, η παπά μου λέει: Μείνε ζών. Τίποτα. Δεύτερο τώρα.
4: Ναι.
5: Δεύτερο μου έχει μείνει που με τράβαγε ο Ομάρ Σαρίφ να πάω μαζί του και δεν πήγαινα γιατί είχε έρθει εδώ.
4: Μα δεν είσαι στα καλά,
5: ναι,
4: σου, αλήθεια.
5: Δεν πήγαινα γιατί, ναι, για να μην πει ο κόσμος ότι είμαι με εξόλυς και προόλυς. Κατάλαβες. Ήμουν κομπλεξική.
4: Ναι. Δεν φαίνεται αυτό, δεν σου φαίνεται.
5: Ναι, τώρα μεγάλωσα και δεν με ενδιαφέρει.
4: Ναι,
5: αυτό.
4: Ναι.
5: Αλλά τότε ήμουν κομπλεξική. 30 χρονών τότε ήμουν, μην την κάνω κάτι και θίξω τίποτα και θίξω την οικογένειά μου, τον μπαμπά μου, τα αυτά μου. Και χίλια δυο άλλα πράγματα που.
4: Ο έρωτας μέτρησε στη ζωή σου πολύ ή όχι?
5: Δυστυχώς.
4: Δυστυχώς. Για πες μου.
5: Δυστυχώς, ο έρωτας.
4: Δηλαδή παρασύρθηκε σε έρωτες που σου κάνανε ζημιά, ας πούμε.
5: Η ζημιά δεν μου κάνανε. Αλλά θα μπορούσε να. Πήγε χαμένη η ζωή μου έτσι.
4: Μάλιστα.
5: Έτσι.
4: Μάλιστα.
5: Ναι.
4: Ήσουν να θυμάσαι την εποχή, ας πούμε, που ακριβώς επειδή ήσουν νέα, όμορφη, γνωστή και τα λοιπά, ήσουν το μήλον της έρηδος.
5: Δεν μπορείς να φανταστείς τι γινόταν.
4: Ναι.
5: Και ήταν και πιο ωραίες κοπέλες δίπλα μου που δουλεύαμε μαζί και όλοι σε μένανε. Ένα περίεργο πράγμα. Ενώ είχαμε κάτι κοπελάρες δίπλα που δουλεύαμε. Και κοιτούσαν μερικές με το ροντήρι που πηγαίναμε.
4: Ναι.
5: Πηγαίναμε, ας πούμε, στο σπίτι του Σκούρα μας. Ήταν δεξίως. Μας κάνανε στη μέτρο Goldwyn Mayer, στη Century Fox. Το ροντήρι. Πηγαίναμε και όλοι κοιτούσαν εμένα. Ενώ είχαμε τη Χαριτίνη την Καρόλου που ήταν κοπελάρα. Καλά, την κοιτούσα η Χαριτίνη, αλλά δεν απώ.
4: Ναι.
5: Περισσότερο κοιτούσαν εμένα που δεν ήμουνα η Χαριτίνη, η Καρόλα.
4: Εντάξει, αυτό φαντάζομαι μετράει για μια γυναίκα όμως. Μετράει θετικά, δηλαδή σου δίνει αυτοπεποίθηση τεράστια.
5: Ούτε και με ενδιαφέρε εμένα.
4: Δεν σε ενδιαφέρε.
5: Ήμουν χήμα, μια ζωή χήμα, τελείως. Με κοροϊδεύανε, μου τρώγαν τα λεφτά. Μου είπαν, έλα να αγοράσεις ένα πολύ ωραίο διαμέρισμα που έχουμε. Έκανε το διαμέρισμα 100.000, μου παίρνανε ένα εκατομμύριο. Και μετά μου δίνανε άλλα πράγματα, μου δίνανε ένα τόσο πράγμα. Με κοροϊδεύανε, μου τρώγανε τα λεφτά. Έλα στην Εδιψώ, ένα καταπληκτικό, δύο στρέμματα. Πάω στην Εδιψώ, δίνω 500.000 και έκανε 30.000. Με κοροϊδεύανε.
4: Ναι,
5: μου τρώγαν τα λεφτά. Θα μπορούσα να είχα πολλά λεφτά, αλλά δεν μπορούσα να τα κρατήσω γιατί μου τα τρώγανε. Άσε, μια άλλη Δανεικά όλοι και αγύριστα.
4: Δάνειζες αβέρτα, ε.
5: Βέβαια.
4: Ναι. Γενικά είσαι άνθρωπος που έχει είναι ευχαριστημένος από τη ζωή του ή όχι?
5: Ναι, ναι.
4: Κοιτώντας πίσω λες πέρασα καλά, είμαι εντάξει με τον εαυτό μου.
5: Μου έλεγε ο Νάσης, Ελένη, τι είναι η ζωή, Ελένη, τι είναι κύριε Νάση μου, μια μπούρδα. Και έλεγα, τι λέει αυτός ο βλάκας. Και τώρα λέω, μια μπούρδα, 10 μπούρδες είναι η ζωή. Τίποτα δεν είναι η ζωή. Χθες ήμουνα 18 και σήμερα είμαι 30.
4: Σωστή, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Χίλια μπράβο, τι να σου πω, δεν
5: έχω λόγια. Και πέρασε ο χρόνος έτσι και μετά μάζευα πράγματα αυτά και τώρα τι να τα κάνω. Μου λέει ο γιος μου, πέταξε τα. Πράγματα που έχω δώσει πολλά λεφτά, πέταξε τα. Τα έπιπλα, πέταξε τα. Τα σερβίτσια, τα τελείωτα, πέταξε τα. Καταλαβαίνεις?
4: Καταλαβαίνω.
5: Έχω του βαράγγι. Έλα πάρεις του βαράγγι. Την αυτή την τραπεζαρία. Δεν είσαι με τα καλά σου. Το γυάλινο τραπέζι. Κοντά που να πεθάνω.
4: Νομίζω εκφράζεις πολλές μανάδες τώρα.
5: Και λέω.
4: Με αυτά που λες.
5: Ναι, και λέω. Τι είναι όλα. Αγωνιζόμασταν. Παίρναμε. Η απληστία. Και τώρα καταλάβαμε και δεν είναι τίποτα. Πέθανε η μητέρα μου και άφησε του κόσμου τα πράγματα πίσω. Τα πήρα. Τις μητέρες μου. Πέθανε η πεθερά μου. Άφησε ακόμα πιο πράγμα. Και λέω πω αυτοί οι άνθρωποι. Τι να τα κάνουμε, τα πετάξουμε αυτά τα πράγματα?
4: Σε καταλαβαίνω απόλυτα.
5: Τα πετάξω.
4: Ελένη μου, είσαι.
5: Και τα δικά μου θα τα πετάξω.
4: Είσαι υπέροχη, πραγματικά. Ναι. Είσαι one of a kind, όπως λένε οι Εγγλέζοι. Πραγματικά είσαι one of a kind. Μοναδική. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
5: Εγώ σε ευχαριστώ.
4: Είναι
5: πάρα.
4: Είναι μεγάλη μου χαρά που σε έχω γνωρίσει και έτσι σε νιώθω φίλη.
5: Και δική μου χαρά και σε ευχαριστώ που με κάλεσες.
4: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ
5: εγώ
4: πάρα
5: δεν
4: πολύ.
5: Πάω τελευταία.
4: Το ξέρω ότι δεν πας.
5: Αλλά επειδή τραγουδάς ωραία.
4: Γι' αυτό.
5: Γι' αυτό. Και επειδή θα τραγουδήσουμε και μαζί
4: έτσι,
5: τώρα.
4: Μπράβο.
5: Γι' αυτό ήρθα. Αλλιώς δεν θα ακόμουν.
4: Ευχαριστώ
5: δεν μπορώ,
4: πάρα
5: βαριέμαι,
4: πολύ.
5: Βαριέμαι να πηγαίνω τώρα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Ναι,
4: λοιπόν, καλό απόγευμα σε όλους. Με τι να κλείσουμε τώρα, εδώ σε θέλω. Να βάλουμε. Τι θες, εσύ
5: θα
4: διαλέξεις.
5: Να βάλουμε το παιδί με τον μπουφάν.
4: Το παιδί με τον μπουφάν.
5: Ή το παιδί με τις κυβερνήσεις.
4: Άστε το γαμό της κυβερνήσης, σας βάλω το παιδί με τον μπουφάν.
5: Είδες τι είσαι, φοβάσαι κι εσύ. Φοβάσαι κι εσύ.
4: Δεν έχω ψάξει τους στίχους να δω τι ακριβώς λένε. Λοιπόν, πάμε. Γεια σας, καλό απόγευμα.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
4: Αντένα Σταρ, το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοκαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: αγάπη.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
7: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
8: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
9: Φοβάμαι! Κάτι κακόμισε ρε!
7: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
8: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
9: Φοβάμαι!
8: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
7: Να το! Το βρήκαμε!
8: Μπράβο!
10: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
11: Συνεργασία.
12: Μυστήριο.
13: Δράση.
14: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
15: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
16: Συνεργάσου με την παρέα σου.
17: Λύσε τους γρίφους.
18: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
19: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
10: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
20: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
21: Η ώρα είναι 4.
22: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
5: Antena Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Να είσαι εκεί.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη
3: και... Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Antena Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί.

0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26 410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 71 28. Μαζί σας τα δύσκολα.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
4: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
4: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Η ώρα είναι 6.
8: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasmapavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Antenna Star.
1: Ήρθες απ' τα αριστερά, μου λόγω όνειρα για να πάρεις την πρωτιά. Να σε με τους δυνατούς, απαπά, πουποπό, να νικήσεις τους κακούς. Μπήκατε πολύ μαζί, αγκαζέ με βιολιά, μα η βάρκα ήταν μικρή. Και καθίσατε μαζί στη μια μεριά, στη σειρά, κι η βάρκα πάταρε δεξιά.

0: Μα τρομερό.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Όσο θα γυρίζει η γη.
4: Lake Party. Θοδωρής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη. Tour 2026. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Παρασκευή 21 Αυγούστου θα βρίσκεται στο Αγρίνιο, στο Lake Party, στη λίμνη Τριχονίδα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Για εισιτήρια, δρομολόγια και περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.lakeparty.gr.
5: Η ώρα είναι 7. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις

Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
3: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
4: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
3: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
4: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
3: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
4: Τηλέφωνο 697-3300-961.
3: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
5: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες. Μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch, Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας, 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
6: Αντένα Σταρ, το ζωντανό ραδιόφωνο.

λιώσει, ψάχνει σκοινιά από το βυθό του να γλιτώσει. Ποιος από τους δυο πρώτος τον άλλο θα σκοτώσει? Reality show και αυτή η πτώση. Σε γκρι οθόνες, γυναίκες γύρω στα 40 τόσο μόνες, θα είναι κατάλληλες σε λίγο οι εικόνες. Γη στο μοντάζ, γεμάτη σκόνες. Αποχωρεί από το παιχνίδι η ζωή, την άλλη Πέμπτη πάλι θα είμαστε μαζί.

αυτό το δέρμα, λες και φωνάζει δυνατά για χρόνια γέρμα. Κοίτα να δεις, είναι η αρχή μπροστά στο τέρμα. Το όπλο κρατάς κι εγώ το αίμα. Κι οι βιταμίνες θα μου χαρίσουν, μου λένε, λίγους μήνες. Σπασμένα σώματα χαζεύουν τις βιτρίνες. Εκπτώσεις παντού, σ' όλες τις μνήμες. Πάρτε τη δεύτερη ανάσα δωρεάν και δοκιμάστε τη στο έκτο παραβάν.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26 410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
2: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
3: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
3: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
8: Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
10: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
11: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
12: Λύσε τους γρίφους.
13: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
14: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
15: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
16: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
17: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
18: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
17: Σκέψου, πράκτικα.
19: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
20: Η ώρα είναι 8. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάνδια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Μπράβο, μωρέ κοπέλια. Μπράβο, Μίλτο.
1: Antenna Star, το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 20 Αυγούστου, Αγρίνιο, Lake Party. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
3: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
4: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
3: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
4: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
3: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
4: Τηλέφωνο 697-3300-961.
3: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό?
0: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
0: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
4: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
0: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Έκο Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιοφωνικό.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Lake Party. Θοδωρής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη. Tour 2026. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Παρασκευή 21 Αυγούστου θα βρίσκεται στο Αγρίμιο, στο Lake Party, στη λίμνη Τριχονίδα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Για εισιτήρια, δρομολόγια και περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.lakeparty.gr.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε πια!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
1: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
0: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
1: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
0: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
1: Τηλέφωνο 697 33 00 961.
0: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
0: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

μόνος σου, κάπου εξώτου τρέχεις. Πες μου τι έχεις. Πες μου αν σου πάνε για μας και την κάρδια σου τη χάλας. Και ροκακία δεν κράτας

στη δίκη μας κι εγώ τον πιάσαμε. Εσύ κι εγώ και εδώ μέσα νερό δεν τρέχει. Και μ' αγάπης και σ' αγάπω πιο δυνατά. Με τον καιρό για σένα κάνω ό,τι μπορώ. Άκου, βρέχει δεν βρέχει.

σφραγισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

0: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.